θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

9.84. Η ώρα είναι 6. 9.84.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης σας αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
12: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
10: Όχι άλλο κάρβουνο.
11: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
13: Ηράκλειο, 5η, 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις, έχω χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
9: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
10: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
11: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
12: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
11: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
12: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
11: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.

0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
1: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τάπα, τσούρο, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
5: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
5: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
5: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
5: Και στο lithi.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Γιώργο, Γιώργο!
12: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου!
11: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
13: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
12: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90.
11: Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
12: Για τέχνη τις μαζεύεις?
13: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
12: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
13: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
14: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
15: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
16: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
17: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
18: Ηρέμησε, αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
19: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
18: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
2: Δέλτα Ακταίο Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
0: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Ακταίο Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Ακταίο Auto Vision.
0: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Ακταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
22: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
23: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984.
2: Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή με την Αγγέλα Δουλγεράκη εκτάκτως δεν θα μεταδοθεί.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
4: Δεν με φοβάμαι.

0: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 8:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: επιχειρήσεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
3: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
1: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6943.

0: 46 96 90 80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: It's playtime και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends, για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palma 93.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
1: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου.
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα! Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.

0: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε. 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: η οικογένεια της Minoan Lines. Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε σε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
10: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
9: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
10: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
9: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3,65 €. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2,46 €. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1,65 €. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2,39 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Φεστός. Το δικό μας Supermarket.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
18: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
18: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
18: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
18: Και στο lithi.gr.
19: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
20: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
19: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
20: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
19: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
21: Η ώρα είναι 10. 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας, γεια σας. Πέμπτη, 9 ο μήνας. Ο Δράκουλας ντεζαβού. Ο Κόπολα το είχε σκηνοθετήσει. Ο Δράκουλας, όπως το μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ, στο ομώνυμο γοτθικό μυθιστόρημα τρόμου, καταφθάνει με υπτάμενο φέρετρο στην Άγκυρα, ως το απόλυτο αρχέτυπο του βαμπύρ στη σύγχρονη pop κουλτούρα. Και τον υποδέχεται ο Κρίστοφερ Λί. Αλλά αυτό είναι παλιότερη βερσιόν. Και μένει στη δημόσια σφαίρα η μεγάλη ερώτηση. Κάζους μπέλι ή μπέλι ντάνς. Η διαφορά τους βρίσκεται στην ορθογραφία της λίγουσας, όχι γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, αλλά επειδή μας χορεύουν στο ταψί. Ας πιάσουμε λίγο λοιπόν τα παλιότερα. Εκκλησιάζουσες, τόσο επίκαιρες 2.500 χρόνια μετά. 2.500 χρόνια πριν η Αθηναϊκή Δημοκρατία βρίσκεται σε παρακμή και το πολιτικό της προσωπικό επίσης. Το τι είναι σήμερα είναι άλλη τάξεως συζήτηση. Στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί, γιατί έχουν επέλθει πολλές μετατοπίσεις στην αντίληψη περί δημοκρατίας. Το πολιτικό προσωπικό βρίσκεται σε πλήρη αποδρομή. Τη στιγμή που το διαχειριστικό μοντέλο διακυβέρνησης κυριαρχεί και δημιουργεί ιστορικά διέξοδα, το πολιτικό σύστημα δεν αναζητά και δεν τολμά να προτείνει ριζοσπαστικές αλλαγές. Όπως λέει ένας Έλληνας σκηνοθέτης, σε ποιον είναι χρήσιμος ένας άνθρωπος που είναι 10, 15, 20 χρόνια βουλευτής, ούτε καν στον εαυτό του. Η πολιτική δυστυχώς έγινε επάγγελμα και ο πολιτικός αμοραλισμός κανονικότητα. Είναι και η παγκοσμιοποίηση και η κυριαρχία των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που δημιούργησαν, αντί για ένα κράτος ενεργών πολιτών, ένα κράτος πελατών καταναλωτών. Και κάπως έτσι μια πρωτοφανής δυστοπία υψώνεται πάνω από τις ζωές των λαών και οι ηγέτες, σαν τον Τραμπ, λένε ότι εγώ ξέρω από business. Στις μέρες μας είδαμε ξεκάθαρα ότι τα κέντρα λήψης αποφάσεων σπάνια είναι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές επιλογές. Το νέο μοντέλο του κράτους ΑΕ έχει αναδυθεί για τα καλά. Θα ξεκινήσω με μία εκπληκτική ανάρτηση που χρήζει προσοχής της Μαρίας Δεναξά. Ο δρόμος προς τη δουλεία περνά από το chat control. Το απόγευμα της Τρίτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία του κατεπήγοντος για την υιοθέτηση του chat control, δηλαδή τη σάρωση των ιδιωτικών ψηφιακών μας μηνυμάτων στο WhatsApp, το Viber, τα emails κλπ. Εμπριμέ. Η ψηφοφορία αναμένεται να γίνει σήμερα Πέμπτη εν μέσω Θέρους, όπου υιοθετούνται οι πιο αμφιλεγόμενοι και ενίοτε κατάπτυστοι για τους λαούς νόμιστε κοινοβούλια. Το Ευρωκοινοβούλιο είχε ήδη απορρίψει το κείμενο, ωστόσο οι τεχνοκράτες των Βρυξελών επέλεξαν να το επαναφέρουν μέσω δεύτερης ανάγνωσης σε μία διαδικασία όπου απαιτούνται σήμερα Πέμπτη 361 ψήφοι για να απορριφθεί, ενώ αν υπάρχουν αποχές, λειτουργούν υπέρ της πρότασης. Δεν είναι τυχαίο, λέει η Μαρία Δεναξά, ότι η ψηφοφορία προγραμματίστηκε για σήμερα Πέμπτη στην τελευταία συνεδρίαση πριν τις θερινές διακοπές, όταν πολλοί ευρωβουλευτές απουσιάζουν. Το γνωρίζουν και όμως το κάνουν. Αυτό αποκαλύπτει τις αντιδημοκρατικές προθέσεις τους που κανείς δεν θέλει να δει. Ακόμη και η ίδια η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει επισημάνει πως η πρόταση νόμου εγείρει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με το άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που προστατεύει την ιδιωτική ζωή και το απόρριτο των επικοινωνιών. Αυτό που συναρμολογεί κομμάτι-κομμάτι τεχνοκρατία των Βρυξελών είναι μια εκτροπή, ένα τέλειο επλοστάσιο για την ημέρα που μια πραγματική οικονομική άλλη κρίση, για την οποία εργάζεται πυροτοδός, θα φέρει στην εξουσία πολιτικούς που δεν θα έχουν κανέναν ενδιασμό για να επιβάλλουν ό,τι πιο ακραίο μπορούν για να προστατευθούν οι ίδιοι και οι εντολείς τους. Οπότε δεν θα χρειαστεί να επινοήσουν τίποτα. Όλα θα είναι έτοιμα. η γενικευμένη σάρρωση των μηνυμάτων μας και όχι μόνο, θα είναι επιχειρησιακά έτοιμη και νόμιμη. Ο Χάγεκ, ένας από τους σημαντικότερους οικονομολόγους και πολιτικούς στοχαστές του 20ου αιώνα, το είχε καταλάβει, λέει Δεναξά, και το είχε επισημάνει. Ο δρόμος προς τη δουλεία πλαισιώνεται από γραφειοκράτες με τις καλύτερες προθέσεις. Δεν παραχωρεί κανείς την ελευθερία του μονομιάς, την παραχωρεί σιγά σιγά για την προστασία των παιδιών μας, για την προστασία της δημόσιας υγείας, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, πάντα για ένα καλό λόγο που κανείς δεν τολμά να αμφισβητήσει. Η ιστορία δεν θα θυμάται αυτούς τους τεχνοκράτες ως τους προστάτες μας, θα τους καταγράψει σαν τους αρχιτέκτονες της φυλακής υψίστης ασφαλείας, στην οποία μας εγκλωβίζουν μέρα με την ημέρα και σε λίγο θα μας κλειδαμπαρώσουν. Σήμερα λοιπόν απαιτούνται 361 ψήφοι για να απορριφθεί η ακραία ψηφιακή παρακολούθηση. Όμως το πιθανότερο είναι από τις απουσίες να περάσει. Πάμε στα δικά μας τώρα. 6 άνθρωποι είναι μέχρι στιγμής οι τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, ο ένας βαρύτατα από φωτιά που έχει ξεσπάσει σε μονάδα σκράπ ανταλλακτικών και λοιπόν στον Ασπρόπυργο. Αμείνουμε ευρύτερα στο λεκανοπέδιο. Ήθελαν, λέει, να τον εκφοβήσουν και πυροβόλησαν στον αέρα. Αλλά 13 κάλικες στο σημείο των πυροβολισμών στο Άργος, με πολλά τραύματα σε έναν 20χρονο εγκεφαλικά νεκρό. Χθες το απόγευμα ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο στους 2 αστυνομικούς που απολογούνται την Παρασκευή. Χθες κατά την προσαγωγή τους είχαν τη συμπαράσταση δεκάδων συναδέλφων τους αστυνομικών. Ωστόσο, κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίες με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε και στους 2 που πυροβόλησαν τον 20χρονο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Οι αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό και ηχητικό υλικό, γίνεται και εδώ. Οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν υποστηρίζουν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν τον 20χρονο, αλλά επιχείρησαν να τον εκφοβήσουν κάνοντας χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων. Πυροβόλησαν κατά τους χειρισμούς τους στον αέρα την ώρα που ο νεαρός προσπαθούσε να αναρριχηθεί σε μαντρότυχο, ωστόσο μία από τις σφαίρες τον χτύπησε στο κεφάλι τραυματίζοντάς τον βαριά. Οι γιατροί στο Θριάσιο που αρχικά διεκομίστη εκτίμησαν την κατάστασή του ως μη αναστρέψιμη πριν αποφασιστεί η διακομιδή του στο ΚΑΤ για εξειδικευμένη νοσηλεία. Ο 20χρονος φέρει πάρα πολλά τραύματα, βεβαίως το επίμαχο είναι πίσω στο κεφάλι. Έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες στο σημείο, αλλά θα εξετάσουν αν οι πυροβολισμοί είχαν στόχο τον τραυματισμό του ή αν υπάρχει διαφορετική, λέει, πρόθεση. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι πληροφορίες από την αστυνομία ότι του κάναν σήμα να σταματήσει αυτός. Δεν σταμάτησε. Α, βρήκαν και το ποινικό του παρελθόν, ότι στο παρελθόν είχε συλληφθεί γιατί είχε στο αυτοκίνητο ρόπαλο. Τώρα είχε ένα αεροβόλο ρεμπλίκα. Αρνήθηκε τον έλεγχο, έφυγε από τον μπλόκο, προσπάθησε να εμβολήσει, αυτά λέει, αστυνομία αστυνομικούς, και όταν εγκλωβίστηκε βγήκε από τα μάξι και προσπάθησε να σκαρφαλώσει έναν τοίχο. Σε αυτόν τον τοίχο που προσπαθούσε να σκαρφαλώσει έπεσε βαρύτατα τραυματισμένος κατά τους αστυνομικούς, αυτούς που πυροβολούσαν στον αέρα. Και τώρα αρχίζουν και τίθενται τα ερωτήματα. Συμφωνούμε με το να πυροβολείται όποιος δεν σταματάει σε σήμα των αστυνομικών και μάλιστα χωρίς να διώκεται για κάποια εγκληματική ενέργεια. Πολλοί ποινικολόγοι και στο Ηράκλειο έθεσαν ευθέως αυτό το ερώτημα. Να δοθεί μία εξήγηση. Μη βιαστείτε να απαντήσετε. Σκεφτείτε το λίγο. Διότι σηκώνει πολλή κουβέντα, μα πραγματικά πάρα πολλή κουβέντα. Το λέω γιατί ξέρω κάποιους που θα σπεύσουν, αλλά θέλω να τους πω ότι η ανακοίνωση της αστυνομίας παραδέχεται ότι ο νεαρός πυροβολήθηκε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε μια μάντρα. Άρα η ίδια η αστυνομία δέχεται ότι οι αστυνομικοί δεν βρισκόντουσαν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας προ μιας άμεσης απειλητικής εναντίον τους επιθέσεων. Και προστίθεται στην ανακοίνωση και η γνωστή από τις παλιότερες ανακοινώσεις της αστυνομίας εποδός ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα, αλλά οι σφαίρες εξωστρακίστηκαν και χτύπησαν το φυγάδα στο κεφάλι. Καλά η μία, οι άλλες και οι 13 κάλικες. Και από πότε η αστυνομία, ρε παιδιά, πυροβολεί κάποιον που οδηγώντας επικίνδυνα ένα αυτοκίνητο μπορεί να μην σταματήσει σε σήμα αστυνομικών οργάνων, μπορεί να αποπειράται να τους διεμβολήσει, αλλά πάντως φεύγει, και όταν αρχίζουν να τον κυνηγάν την ώρα που σκαρφαλώνει τον τοίχο, δεν φαίνεται να επιτίθεται στους καταδιώκτες του, ούτε να απειλεί τη ζωή του στη στιγμή που τον πυροβολούν. Θυμίζω, άλλο οι άλλοι και άλλο οι αστυνομικοί, οι οποίοι πρωτίστως έχουν χρέος να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών, όλων των πολιτών, και δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ως εκτελεστές και να επιβάλλουν την ποινή του θανάτου σε πολίτες που έχουν επιδείξει παραβατική συμπεριφορά. Εκτός αν το φαινόμενο ICE έχει χτυπήσει και την Ελλάδα. Σκεφτείτε πολύ καλά πριν γράψετε σχόλιο. Άλλες ειδήσεις. Αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διότι ο πρόεδρος Τραμπ που τους έχει διαλύσει, τους έχει κάνει, τους αποδιαλύει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και αυτό το αδιέξοδο σκηνικό καλά κρατεί, όχι όμως στην τιμή του καυσίμου στην Αντλία. Εκεί δεν κατέβηκε, θα ανέβει κι άλλο. Ιδίως στην Ελλάδα. Μπλόκο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην αθώωση κατηγορουμένων για επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε έφεση κατά αθωωτικής απόφασης, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιστροφή των παράνομων επιδοτήσεων δεν σβήνει τη ζημιά στα ταμεία. Με αφορμή μια απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημελιωδικίου της Αθήνας, το οποίο στην αποκαλούμενη δίκη των 58 το ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κρήτη αθώωσε κατά πλειοψηφία παραγωγό που έλαβε παράνομα επιδότηση και επέστρεψε 32.000 ευρώ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε ότι αν κάποιος διαπράξει απάτη στην Ελλάδα και επιστρέψει τα χρήματα, μένει ελεύθερος. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι η ζημία έχει επέλθει ασχέτως του χρόνου που εσύ επιλέγεις να τα επιστρέψεις. Στη Βουλή έγινε της Βουλής το ανάγνωσμα για μια φορά ακόμη. Τα μπαζώματα λεωφορείων ο Πόθος να μην ήρθουν να καταθέσουν ούτε τον Τίλιαν, ούτε τον Δημητριάδη, ούτε τον Σμυρλής, διότι είναι ιδιώτες. Και αυτά τα λέει η Επιτροπή που τον κύριο Μπούρα από το 22 τους καλούσε, αν και ιδιώτες, να καταθέσουν για το δημόσιο συμφέρον. Τώρα δεν τους θένε. Το πιο τρελό είναι ότι ο Τίλιαν δηλώνει ότι ήθελε να πάει να καταθέσει. Και το πιο κουφό είναι αυτό που είπε ο γνωστός ποινικολόγος Ζαχαρίας Κεσές, ότι είσαι εκ των παρακολουθημένων ο Μάκης Βορύδης που χθες έκανε τις εισηγήσεις να κλείσει υπόθεση. Στην ουσία, εν αγνία του λειτουργήσε ως μολυντής κοριός τα τηλέφωνα των άλλων, διότι από το δικό του τηλέφωνο, αφού παγιδεύτηκε πρώτα, φεύγαν οι παγιδεύσεις στους άλλους. Τι καταλάβατε? Καλημέρα, καλημέρα. Για το φίλο μου το Λευτέρη που λέει πολλές φορές για τα Ισλάμια, θέλω να του διαβάσω μια είδηση. Αποχώρησαν όλοι οι Γάλλοι διπλωμάτες από την Μπουρκίνα Φάσο ως απάντηση στη μονομερή απόφαση των Γάλλων να στείλουν αδιάβαστη την αντιπροσωπεία διπλωματική της Μπουρκίνα Φάσο. Η χώρα κατηγορεί τη Γαλλία ότι μοχλεύει τρομοκρατικά δίκτυα Ισλαμιστών ακραίων από την εποχή που η χώρα, η Μπουρκίνα Φάσο, αποφάσισε να περιορίσει το μπες βιές και άλλονε των Γάλλων. Καταλάβαμε. Και ερχόμαστε τώρα στα του ΝΑΤΟ που αφορούν και εμάς, να μην απασχολούμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτά τα θέματα, λέει ο Ερντογάν για τον Κάζους Μπέλι, διότι δεν το γνωρίζει κανείς από το λαό της Τουρκίας. Μην απασχολούμε τους λαούς μας με αυτά τα θέματα. Μάλλον το έχει κλέψει από την Ελλάδα, διότι και οι υποκλοπές στην Ελλάδα δεν ενδιαφέρουν κανένα, ας μην τις συζητάμε. Οπότε σου λέει ο Ερντογάν, το Κάζους Μπέλι δεν ενδιαφέρει τους λαούς. Ενδιαφέρει ότι είναι νόμος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και όχι μόνο το φίλο του, τον Μπαχτσελή. Στη Σύνοδο Κορυβής είχαμε επιβεβαίωση της απαγκίστρωσης των Αμερικανών από την άμυνα της Ευρώπης στο συμβατικό πεδίο. Κρατά την πυρηνική ασπίδα εναντί της Ρωσίας. Και αυτό σημαίνει υψηλότερες δαπάνες. Παίζαν παλαμάκια χθες για τα 50 δις και ακόμη μεγαλύτερα παλαμάκια που ο ρέκορντμαν της ιστορίας των επανεξοπλισμών, ανατριχύλα, είναι η Γερμανία. Μεγαλύτερη στρατή στην Ευρώπη, εκτεταμένη πολεμική βιομηχανία, έλεγχο των βασικών περασμάτων που οδεύουν προς Ρωσία και στα τέσσερα η Τουρκία έχει κεντρικό ρόλο. Η δύναμη που ανέρχεται στρατιωτικά είναι αναμφισβήτητα η Γερμανία. Η Αγγλία έκανε ένα μνημόνιο στρατιωτικής αμυντικής συνεργασίας και συνδρομής χθες με την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι θα κάνουν ένα μικρότερο ΝΑΤΟ ευρωπαϊκό, αλλά στο μικρότερο αυτό ΝΑΤΟ θα είναι και η Τουρκία, άρα υπάρχει, δεν υπάρχει safe, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Όλοι κάνουν deals με την Άγκυρα. Και από τον κύριο Ρούτε που τον έκανε ρόμπα ο Δανός δημοσιογράφος, του είπε καλά δεν τρέπεσαι, δεν έχεις λίγο αυτοσεβασμό, είχες δίπλα στον Τραμπ και έλεγε θα καταπιώ τη Γρυλανδία, έβριζε άλλη χώρα μέλος στην Ισπανία και εσύ δεν αισθάνθηκες λίγο ντροπή να πεις κάτι, λέει ο Ρούτε, απαντάει στο Δανό. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας πρόεδρος ο οποίος συμβάλλει τα μάλα για πάνω παρακάτω δηλαδή. Τα ίδια έκανε και ο Ρούτε όταν το ρώτησε η Τουρκάλα δημοσιογράφος ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός με δηλώσεις του στον τύπο κατηγόρησε την Τουρκία για το Κάζους Μπέλι. Πάμε παρακάτω, είπε, αυτά είναι μεταξύ συμμάχων, εγώ δεν θα πάρω θέση, είμαι διαιτητής. Αλλά εμπεδώνουμε την ευρωπαϊκή αμυντική κουλτούρα ότι η βασική και μοναδική απειλή προέρχεται από τη Ρωσία. Εδώ του Τζολάνι του κάνανε περάσματα σε χαλιά και χαιρετούρες και σε όλα αυτά η Ελλάδα είναι επικουρικός, δεν θα πω παρατηρητής, της Τουρκίας και του Ισραήλ. Με λίγα λόγια οι δεδομένοι σύμμαχοι ιτήθηκαν και ήταν ως υπαρόντες. Αφήστε που ούτε μια επίσκεψη Αμερικανού επισήμου στη χώρα μας παρά τα θρυλούμενα από την Κίμπερλι. Μην τα ξεχνάμε. Γράφαν όλοι αποκλειστικά πως θα μιλάει ο Τραμπ από την πνίκα. Ο Τραμπ γύρισε ήδη στην Ουάσιγκτον. Και ο Ερντογάν μετά στις δηλώσεις του σήκωσε το γάντι και πρότεινε να γίνουν συζητήσεις μεταξύ των δύο ηγετών σε διμερές επίπεδο για όλα τα ζητήματα του Αιγαίου. Αυτή είναι η ουσία. Άρα η στρατηγική του δεδομένου συμμάχου οδηγεί εδώ που οδηγεί και δεύτερον οι Ευρωπαίοι ηγέτες, παιδιά, είναι θλιβεροί. Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας σε νέες πιένες, πάρε χρήμα, πάρε ΑΕΠ, πάρε συμπαραγωγές και εμείς κουνάμε τη σημεούλα για το safe. Ωραία πράγματα ζούμε και πάμε στα σχόλια. Ο κύριος Νίκος που πολύ αγαπώ τα έχει με την Υφυπουργό Εξωτερικών και τις αγκαλιές με τον Τούρκο επιτετραμένο. Ο Χάρης την καλημέρα μου λέει από το βροχερό Γκένσερ, δεν ξέρω σε ποιο κοινοβούλιο να δώσω τα εύσημα, στο ευρωπαϊκό ή στον τόπιο, το δικό μας, όλα τα άρθρα που έχουν να κάνουν με την υποβάθμιση της ανθρώπινης υπόστασης και πρέπει να πάρουν το πράσινο φως, τα φέρουν για διαβούλευση καλοκαίρι και πάντα βραδινές ώρες που λείπουν όλοι αρκεί να υπάρχουν οι απαραίτητοι για την ψηφοφορία. Τέτοια διαφάνεια έχουμε να δούμε από την εποχή της Χούντας. Ο Νίκος μου λέει: δημιουργείται από τα γεγονότα εύλογο ερώτημα. Ο Αντώνης Σαμαράς, παρότι μνημονιακός, παρότι τέλος πάντων ό,τι είναι, και στον Άριο Πάγο πήγε για υποκλοπές και δημόσια θέση πήρε για την κατάρριση δικαιοσύνης στην Ελλάδα με τη βαρύτητα λόγου πρωθυπουργού. Αναρωτιέμαι, λέει, το κουκουέ δεν το παρακολουθούσαν? Τον Ανδρουλάκη? Αυτοί δεν ξέρουν το δρόμο για τον Άριο Πάγο? Ή το τηλέφωνο του Σαμαρά? Ερχόμαστε ως μάρτυρες. Κάτι, ρε παιδί μου, τι να πω, λέει, θα μου φτάσει το ζάχαρο 500, θα κάνω πάλι ένα μήνα να γράψω κάτι. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από τη Σιτία. Οι υποκλοπές υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία. Με αυτή τη φράση ξεκίνησε χθες, προχθές, τον 984 ο κύριος Κοτάκης. Εκεί είναι όλη η ουσία της κατρακύλας και της κατάντιας μας τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι εικόνα αυτή του πρωθυπουργού, λέει ο Κώστας, στη φωτογραφία των ηγετών να κοιτάει στα μάτια παρακαλώντας τον Τραμπάκουλα για μια χειραψία. Ναι, αλλά δεν τα λες όλα. Ο Τραμπάκουλας τα αρέσει ο ποδόγυρος. Πιάνε ψάχνε. Την νεότατη πρωθυπουργό της Ισλανδίας. Δεν πάνε να λένε οι άλλοι για σεξισμό. Αυτή που ήθελε αυτός να χαιρετήσει, τη χαιρέτησε. Εντάξει, Κώστα. Τα καθημερινά εγκλήματα, λέει, των γύφτων, ο Κώστας. Δεν λες τίποτα, ντροπή. Πήγε να τους πατήσει με τα αμάξι. Αλήθεια, Κωστή. Να είναι το δικό σου κοπέλι να σκαρφαλώνει τη μάντρα να φύγει να τα διάσουν 13 σφαίρες. Να δω τι θα λες. Ήρθε η ώρα μας να παυτώσουμε τα δικαιώματα, λέει ο Αλέξανδρος, και αυτό τόπο προφήτης Μιλιώκας για το καλό μου. Βάλτε, λέει, σήμερα αυτό το τραγούδι στο όνομα της μαμάς Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Κόζα Νόστρα. Οι πληροφορίες, δηλαδή, από την αστυνομία είναι ψέματα, λέει ο Περικλής, και δίκιο έχει ο παραβατικός. Είπαμε εμείς αυτό. Εντάξει, συμφωνούμε να πυροβολείται όποιος πάει να πατήσει αστυνομικούς σε εντολή τους να σταματήσουν. Τους πάτησε? Έχεις κάτι να πεις? Τους πυροβόλησε? Γιατί η ίδια αστυνομία στην ανακοίνωσή της λέει ότι ρίχτηκαν στον αέρα 13 πυροβολισμοί οι οποίοι τον τραυμάτισαν βαριά. Το πάτησε και δεν υπάρχει. Το ότι προσπάθησε να διαφύγει τον μπλόκο στο αρχικό κυνήγι υπάρχει, και ότι κατά την αστυνομία επιχείρησε να τους διεμβολήσει στο αρχικό μπλόκο. Αυτό υπάρχει. Μετά την καταδίωξη, η αστυνομία τουλάχιστον, τηρώντας τα προσχήματα, λέει ότι ναι, τον πυροβόλησαν στον αέρα, όχι τον ίδιον, αλλά οι σφαίρες πήγαν πάνω του. Ο Θήμιος λέει: ποτέ δεν θέλουν να σκοτώσουν ούτε ο Μελίστας, ούτε ο Κορκονέας, ούτε τα χημικά που πετάνε, ούτε οι ζαρντινιέρες. Μπρους Λι, ναι, δεν λέω δεν θέλουν, αλλά πάνε στο γάμα τα φάλ. Να τους πάρει ο Γιωβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδας. Σαν τον Καραγκούνι τα ρίχνουν δόξα πατρία στον Καραγκούνι κάτω. Ο Γιάννης λέει: μια χαρά έκανα αστυνομική. Εμένα που σταματώ κανονικά και δεν πάω να τους πατήσω με το αυτοκίνητο, δεν με πυροβόλησε κανείς. Μπράβο στα παιδιά μας που προσπαθούν να κάνουν δουλειά τους. Α, έτσι, Γιάννη. Όποιος δεν σταματάει σε αστυνομικό έλεγχο, πυροβολείται. Πού το λέει αυτό? Ποιος νόμος? Για πες μας. Ωραία είστε να χαίρεστε το nice που έχετε μέσα σας. Ο Ντίλιαν λέει: ο Ρέστης τι να φοβηθεί να καταθέσει? Έμπορος είναι του Ρουφιανέιτορ. Καμιά δουλειά δεν ντροπή. Τιμολόγια πιθανόν έχει, σύμβαση έχει. Ένα IBAN θα έχει. Οι άλλοι Ρουφιάνοι δεν έχουν τίποτα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ο Σταύρος λέει: υπάρχει αναλογία της βίας χοντρικά, όταν δεν κινδυνεύει η ζωή σου αλλά κινδυνεύει η δημόσια τάξη, να το πω χοντρικά, όπως απ' ένα αυτοκίνητο σε τρολή πορεία. Εφόσον δεν συμμορφώνει το οδηγό, τι σκοτώνει τον οδηγό? Πυροβολάς ρόδες. Α, ή στείνεις μπλόκα. Μάλιστα. Εφόσον δεν απειλεί τη ζωή σου από το δράστη, δεν πυροβολείς. Απειλούνταν και τις δέχτηκε από πίσω όλες. Δεκατρεις σφαίρες είναι υπερβολικά πολλές για ένα άτομο. Μπαίνουν και πολλά άλλα, αλλά αυτά είναι, λέει, για εγκληματολόγους. Ο Νίκος: κανένας Νορβηγός, κανένας Εσκιμός ρωτάει και τίποτα το ρούτε? Εδώ οι έγκριτοι των κεντρικών ΜΜΕ, γιατί δεν ρωτάνε τίποτα? Μόνο για τα λάδια της Υφλικόνης ξέρουν. Καλημέρα, λέει, στους υπήκοους Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά έρχεται. Ναι, αλλά θα είσαι υπήκο στα δυτικά. Άρα θα είσαι πιο large. Εντάξει, Αλέξανδρε, ευχαριστώ για τις ευχές σου να τα βρει η κόρη μου και τα λοιπά από κανένα Σούδανο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα άρρωστα μυαλά δεν ξέρω πού είναι. Και ποιοι είναι πιόνια ποιον. Λέει ο ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο ότι η Γαλλία έχει μοχλεύσει όλους τους Ισλαμοτρομοκράτες στις ακραίες οργανώσεις να κάνουν ένα μπουμπούμ. Η Γαλλία, η πολιτισμένη, η Ευρωπαία, με το λευκό πρόεδρο. Δεν κουνιέται φίλο για σένα. Ο Αλέξανδρος λέει πώς γίνεται κάθε φορά που μιλάμε για πολίτη μειονοτικό πάντα μα πάντα να έχουμε τους γνωστούς παντελίδες που δικαιολογούν τέτοιες πράξεις, αλλά πάντα μα πάντα να είναι μέχρι να βρει εμάς το κακό. Άντε πικρές καλημέρες. Ο Ρέστης λέει: εγώ δεν έχω δει κανένα γύφτο, απαντώ στον άλλο ακροατή, να περνάει αυτόφορα για fake news, πειθαρχικά ΕΣΥΑ να κλέβουν προσωπικά δεδομένα, να έχουν Ferrari ο ΠΚΠ. Καλά, εντάξει και εσύ τώρα. Το γύφτη με κάθε σεβασμό, όπως το λέει ο Χατζής. Όχι, λέει, δεν τους πάτησα χαρακτήριστα. Αν τους πατούσε, θα ήταν νεκροί γελοί Αιγυπτολάγνε. Αλήθεια, Παύλο. Αλήθεια. Οι ειδικά εκπαιδευμένοι να τηρούν τον νόμο και να προστατεύουν τις ζωές όλων των πολιτών, αν τους πατούσε, με το αν, τον σκότωσαν. Ή τον έστειλαν εγκεφαλικό ανεκρό. Μάλιστα. Το κρατάω. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
3: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής, άρωμα Κρήτης.

0: πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμμυρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
1: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
0: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
1: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
0: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
1: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
0: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
3: Μόνος είμαι. Άρε, Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
5: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters, και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
13: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
12: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
13: Βρακή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
14: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
13: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
12: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
14: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
13: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
18: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
19: Λοιπόν, βλέπω εδώ μηνύματα επιμονή. Θα σας πω 2 κουβέντες. Μάλλον δεν θα αρέσουν σε κάποιους, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Η ανακοίνωση της αστυνομίας μίλησε για τακτικό έλεγχο στον οποίο δεν σταμάτησε ο 20χρονος και ότι στη συνέχεια ξεκίνησε η καταδίωξη που αποπειράθηκε να διεμβολήσει αυτοκίνητα της αστυνομίας.

0: Κάποια στιγμή μπλοκαρίστηκε το αυτοκίνητό του, βγήκε από αυτό, άρχισε να τρέχει και σκαρφάλωσε σε έναν μαντρότυχο για να διαφύγει. Οι αστυνομικοί, για να τον εκφοβήσουν, κατά την αστυνομία πυροβόλησαν στον αέρα, βρέθηκαν και οι 13 κάλικες και φέρει τραύματα, όχι τραύμα, εκ των οποίων το ένα τον έχει καταστήσει εγκεφαλικά νεκρό πίσω στο κεφάλι. Το ερώτημα εδώ, για να μην ξεφεύγετε ορισμένοι, είναι από πότε η αστυνομία πυροβολεί κάποιον ο οποίος κατά την προσπάθεια να διαφύγει από τον μαντρότυχο δεν απειλεί τη ζωή τη στιγμή που τον πυροβολούν. Αφήστε που το όπλο που βρέθηκε είναι ρεμπλίκα, εγώ δέχομαι ότι δεν το ξέραν. Το όπλο που βρέθηκε να έχει πεταχτεί στο αρχικό μπλοκ. Εγώ δέχομαι ότι δεν το ξέραν οι αστυνομικοί ότι είναι ρεμπλίκα. Άλλο ρωτώ. Την ώρα που σκαρφαλώνει τον τοίχο, απειλεί τη ζωή κανενός. Οι αστυνομικοί λοιπόν οφείλουν, έχουν υπέρτατο χρέος να προστατεύουν τη ζωή των πολιτών, όλων των πολιτών, και δεν μπορούν να λειτουργούν ως εκτελεστές και να επιβάλλουν στην ουσία την ποινή του θανάτου σε πολίτες που έχουν παραβατική συμπεριφορά. Θέλω να θυμίσω σε μερικούς ότι η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί στη χώρα μας, αλλά και όταν κακώς ίσχυε και επιβάλλονταν, γίνονταν κάτω από τις εγγυήσεις μιας δίκαιης δίκης σε εισαγωγικά και όχι στο δρόμο από αστυνομικούς. Αν τα αστυνομικά όργανα δεν έχουν τον κατάλληλο επαγγελματισμό και τη στοιχειώδη ψυχραιμία ή δεν ξέρουν καλή σκοπόβολη, είναι προτιμότερο να αφήσουν να φύγει κάποιος που δεν απειλεί τη ζωή τους ή την ακεραιότητά τους και που απλώς προσπαθεί να διαφύγει παρά να τον σκοτώσουν. Λέω εγώ, αν οι σφαίρες τους συνεχώς εξωστρακίζονται, τότε κάτι δεν πάει καλά με την εκπαίδευση. Διότι εκτός των άλλων, με τη λογική αυτή, μπορεί να εξωστρακιστεί και να χτυπήσει μια σφαίρα κάποια στιγμή και έναν άλλον ανυποψίαστο πολίτη, όχι τον καταδιωκόμενο, που θα έχει την κακή τύχη να βρεθεί στη συγκεκριμένη περιοχή τη λάθος στιγμή. Αν όμως αποδειχτεί ότι δεν ήταν εξωστρακισμός, αλλά πυροβολισμοί στο ψαχνό, τότε τι θα γίνει, παιδιά? Έρχομαι λοιπόν τώρα στα της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Σε δύο επίπεδα, τη μεγάλη εικόνα της Συνόδου, το διατάφτα, ποιοι είναι οι win-win και την εικόνα που αφορά και μας. Όχι μόνο σε σχέση με την Τουρκία, αλλά σε σχέση με τη θέση μας στη νότιο-ανατολική Ευρώπη. Εγώ επιμένω ότι οι ηγέτες ήταν θλιβεροί, διότι το σήμα για τα deal το έδωσε ο Τραμπ και σπεύσαν όλοι, μέχρι και ο σύμμαχος Γάλλος και ο Γερμανός και ο Άγγλος και ο Ιταλός και ο Ολλανδός και ο Ισπανός που καταχέριασε ο Τραμπ, όλοι. Έτριβε τις χερούκλες ο Τραμπ, έτριβε τις χερούκλες και ο Ερντογάν. Καλημερίζω λοιπόν τον γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό αναλυτή και υποστράτηγο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λουκόπουλο, ο οποίος τα είχε πει πρώτη συνόδου, τώρα δούμε τι θα μας πει μετά τη σύνοδο. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
1: Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και δεν μπορούσα να μη συμφωνήσω περισσότερο με τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις, το ότι έχουμε ένα κομμάτι για το ΝΑΤΟ αυτό καθεαυτό ως ενιαία εντότητα και που θα πάει στο μέλλον και τι αφορά εμάς. Και όχι μόνο τι υπόθηκε, γιατί πολύ λίγα υπόθηκαν μέσα στη Σύνοδο, αλλά γενικότερα στο γύρω-γύρω δηλαδή και στο περιθώριο και στις συνεντεύξεις και στις δηλώσεις που έγιναν.
0: Μισό λεπτό, γιατί εσείς πάτε γυρεύοντας τώρα και θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι πριν πάτε σε μεγάλες και μικρές εικόνες. Επειδή εχθές, με το που έγινε η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, έχει γίνει της αναλύσεως, ιδίως στο Sky και στη δημόσια τηλεόραση, το ανάγνωσμα. Μήπως έχετε καλύτερη πληροφόρηση, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείτε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η ομολογουμένως πολύ σκληρή δήλωση για αυτό τον ιστορικό αναχρονισμό με το casus belli και αυτή την δυστοπία, έχετε υπόψη σας, έγινε πριν και μετά τη σύνοδο, από τη σύνοδο, μέσα στη σύνοδο, προς τη σύνοδο, εκτός συνόδου ή εντός συνόδου? Μη γελάτε, γιατί...
1: Τα είπατε όλα. Πρώτα απ' όλα, μέσα στη σύνοδο δεν έγινε, ουδόλος έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω έτσι, ουδόλος. Έγινε μία δήλωση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό προσερχόμενος, έτσι, και μία δήλωση μετά. Εγώ θα σας πω, καλώς έγινε, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Καλώς έγινε. Και μάλιστα, ξέρετε τι γίνεται, φτάσαμε να επικροτούμε το αυτονόητο. Φυσικώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί που άρχισε ο γύρος του θριάμβου από συστημικά μέσα, και αυτό καλλιεργήθηκε και από την κυβέρνηση, επικοινωνία κάνει, δεν είναι κάτι άλλο, είναι το ότι κάποιες εφημερίδες, οι οποίες κατευθυνόμενες, βγήκαν σε εφημερίδες, βγήκαν και εντός εισαγωγικών καταχέριασαν τον Μητσοτάκη για αυτήν την δήλωση. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα.
0: Καλά, η Τουρκάλα, δημοσιογράφος κύριε Λουκόπουλε, έπαιξε το παιχνίδι. Έβαλε στο στόμα, υπό τη μορφή ερωτήματος του Πρωθυπουργού, πράγματα που δεν είπε και απάντησε επ' αυτών ο Ερντογάν. Είπε για τα F-35. Ο Μητσοτάκης δεν μίλησε για τα F-35.
1: Δεν
0: είπε, μίλησε, είπε δικιά είπε, τους
1: είπε,
0: δουλειά,
1: δεν
0: είπε.
1: Είναι δική μου δουλειά. Μάλιστα. Η εξοπλισμή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είπε. Αν και βέβαια, προσέξτε να δείτε, όταν η Ελλάδα απειλείται, έτσι ευθέως απειλείται, η Τουρκία έχει φτάσει στην ανώτερη πίστα της εξαναγκαστικής πολιτικής. Δεν είναι και κακό να το θέσει αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Να βάζουμε μόνο
0: πάντως
1: το λόμπι,
0: μέσα
1: μόνο
0: στη σύνοδο.
1: Την Αμερική να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
0: Μέσα στη σύνοδο δεν έχετε εικόνα ότι ετέθη το θέμα του Καζουμπέλη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η σύνοδος ήταν 90 λεπτά. Μάξιμουμ 90 λεπτά. Και ήταν άλλες φορές, πάει 3-4 ώρες, ήταν 90 λεπτά. Αφενός μεν, για να μην δοθεί πολύς χρόνος και γίνει, πώς το έλεγε η κυρία Ντούρου, η στραβή μέσα και εκραγεί ο Τραμπ και δεν θα μπορούσαμε να τον συμμαζέψουμε. Ένα είναι αυτό. Η δε σύνοδος, προσέξτε τι θέλω να σας πω, επειδή σας είχα πει, αντανακλάτε το τι είπε μόνο αν υπόθηκαν, συζητήσεις γίνανε, στις 5 παραγράφους του λεγόμενου ανακοινοθέντος ή διακήρυξης. 5 παράγραφοι. Μισή σελίδα είναι. Και μία έκτη που ευχαριστούν την Τουρκία για για τη φιλοξενία. Δηλαδή η επανεβεβαίωση του άρθρου 5 και της συλλογικής άμυνας, κάπου μπαίνει μέσα εκεί ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας. Αυτό, να ξέρετε, περνιέται συνέχεια από την Τουρκία. Θυμάστε που σας το είχα πει. Και συνδέεται κιόλας με αποστολές κατά της τρομοκρατίας με το στρατηγείο το οποίο είναι υποσυγκρότηση στάδανα. Κλείνω εδώ, αν θέλετε θα το συζητήσουμε μετά. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι μέσα δεν φαίνεται ότι συζητήθηκε οτιδήποτε άλλο εκτός από πεντάλεπτες, προσέξτε να δείτε, και ούτε καν πεντάλεπτες, αν ήταν και τρίλεπτες, τοποθετήσεις των περισσότερων. Έτσι ακριβώς. Δεν βγαίνει αλλιώς 32 έθνη, όπως λέγονται, στο ΝΑΤΟ. Μία βασική δηλαδή τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος προεδρεύει ως πρώτος μεταξύ ίσων, προσέξτε, primus inter pares, προεδρεύει τις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων. Είτε είναι σε μόνιμη μορφή, που είναι η πρέσβης, είτε είναι σε υπουργική, είτε είναι σε σύνοδο κορφής. Αυτό είναι. Όχι τώρα, δεν υπόθηκε. Δηλαδή φαίνεται καθαρά, δεν γράφει πουθενά προσερχόμενος δήλωσε αυτό. Είπε στη σύνοδο, ο τύπος δηλαδή που γράφει, στη σύνοδο κορφής είπε αυτά ο κ. Πρωθυπουργός. Μια και με ρωτήσατε, για να σας πω αυτό το οποίο γνωρίζουμε όλοι.
0: Πάμε στη μεγάλη εικόνα. Έχει νικητή αυτή η σύνοδος και ποιο είναι το νέο ΝΑΤΟ? Γιατί εγώ κατάλαβα ότι έδωσε το φως ο Τραμπ για deals με τις βιομηχανίες και τα σύμφωνα σε όλους και οι Ευρωπαίοι θλιβεροί ακολούθησαν, διότι καταλαβαίνω ότι και το ΝΑΤΟ αναπακιστρωθήκαν οι Αμερικανοί μερικώς πλην της πυρηνικής ομπρέλας. Θέλει αυτό το μικρό ΝΑΤΟ που θα το βαφτίσουμε ευρωπαϊκό, θέλει τον Τούρκο του στην οπλοβιομηχανία. Οι Γερμανοί πανηγυρίζουν και δεν ανατριχιάζει κανείς, που είναι οι πρώτοι πιάστερους εξοπλισμούς. Ο εχθρός είναι η Ρωσία και για τον Τραμπ μπορεί η Τουρκία να είναι το χερούλι από το σφυρί που καταλήγει στην Κίνα.
1: Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Αλλά επειδή με ρωτήσατε ποιος είναι ο νικητής. Είναι δύο οι νικητές. Τους περιγράψατε στις εισαγωγικές σας χωρίς να τους κατονομάσετε παρατηρήσεις. Πρώτον ο Τραμπ. Ήτανε η μοναδική ευκαιρία που ξανά ο Τραμπ επέβαλε τη δική του ρητορική, έστω και αν δεν φαίνεται στη διακήρυξη σαφώς, αλλά αναφέρει το Ιράν, αναφέρει άλλα πράγματα μέσα. Όλο αυτό το, πώς να το πω, ξέρετε πώς το φωνάζω, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το πλαδαρό της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και αν είναι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ εδώ, αυτό το οποίο φάνηκε, να καταχαιριάζει, προσέξτε, παρουσία του Γενικού Γραμματέα που όφιλε να πάρει θέση, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, να καταχαιριάζει, όπως σας το λέω, έτσι, αυτές τις χώρες, εν πάση περιπτώσει, και να επιβάλλεται με αυτά τα οποία λέει μέσα. Υπόψη τη διακήρυξη δεν λέει για το νέο ΝΑΤΟ, αλλά ήδη φαίνεται ότι σχεδιάζεται. Και θα είναι αυτό το οποίο, πολύ σωστά παρατηρήσατε, κάτι με πολύ μεγαλύτερο, αν θέλετε, ή συμμετοχικά μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, πληρώνω. Αυτό που είπατε για τη βιομηχανία, το ΝΑΤΟ, οι πρόεδροι και ο Γενικός Γραμματέας δεν έχουν καμία σχέση να λένε τι αγοράζουμε η βιομηχανία. Έχουν η μόνο καθήκον ο Γενικός Γραμματέας να λέει τι δυνατότητες πρέπει να αποκτήσουμε για να υλοποιήσουμε τις αποστολές που δίνονται από τους αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών. Θέλω να σας πω, έμπλεξε πάρα πολύ το θέμα. Αλλά ο ένας ο νικητής είναι αναμφίβολα ο Τραμπ. Ο δεύτερος όμως νικητής, που ίσως είναι και μεγαλύτερος, είναι ο Ερντογάν. Πρώτον, διότι επί δύο ημέρες συγκέντρωσε την προσοχή στο πρόσωπό του, αποθεώθηκε αυτός για την ηγεσία του από τον Τραμπ, έμεσα δηλαδή επιβλήθηκε ως ένα, ας το πούμε, ένας δυνατός πυλώνας της συμμαχικής στρατηγικής. Και η Τουρκία, όταν μιλάει για την ισχυρότερη χώρα, για το πόσο είναι, τι είναι, και ξέρετε τις απόψεις μου, δεν είμαι από αυτούς που την υπερτιμούν σε υπέτοπο αφού, ούτε όμως την υποτιμούν. Είναι αυτή που είναι η Τουρκία. Άρα λοιπόν η Τουρκία και ο Ερντογάν στο διεθνές πλαίσιο ανέβηκαν, ή αν θέλετε ανέβασαν, τις αξίες τους στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο αξιών. Ταυτόχρονα όμως έδωσε και μία εσωτερική, ισχυρή εσωτερική ενίσχυση στον Ερντογάν, ο οποίος ετοιμάζεται και για την επόμενη θητεία.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε στη μεγάλη εικόνα, πολύ γρήγορα από ένα σχόλιο, τι σηματοδότησε η σύνοδος αυτή για το μέτωπο στην Ουκρανία, για τον Περσικό και για την Κίνα. Διότι άκουσα εδώ ότι θα εξετάσει την Παρασκευή Patriot από τους Ουκρανούς, αλλά για την ώρα στο πεδίο αυτό δεν βγαίνει. Τι καταλαβαίνουμε από αυτό? 70 δις δεν είναι λίγο το ποσό για την Ουκρανία μέσα στο 26. Άρα ο πόλεμος καλά κρατεί, αυτό καταλαβαίνω. Είδαμε και την ιστορία που χρωμάτισε τα πάντα, τα νέα χτυπήματα στο Ιράν, αλλά εδώ αν έχεις τελειώσει με το Ιράν, πώς έχεις κάνει μέσα δύο μέρες 150 χτυπήματα, κάτι δεν βγαίνει. Και σας ρώτησα κάτι για την Τουρκία σε σχέση με την Κίνα.
1: Κίνα.
0: Ναι, και τα λέω όλα αυτά γιατί ακούω τα δεις, σαν τα στραγάλια που θα δώσουν οι Ευρωπαίοι, από κάπου θα τα κόψουν. Αυτό δεν το λένε.
1: Λοιπόν, αναφέρει θα δοθεί στρατιωτική βοήθεια και εξοπλισμό αξίας 70 δις. Τώρα από πού, ίσως από το πουλς, ίσως αυτά που θα είναι ένα ταμείο το οποίο βάζουμε χρήματα εκεί και αγοράζουμε, προσέξτε, όπλα την Αμερική. Δεν το ξέρουμε αυτό. Και εδώ θα έχει και ενδιαφέρον τι θα δώσει η Ελλάδα πάλι, έτσι. Διότι βγήκαν άλλα πράγματα μετά από την ντοκιάδα και τα λοιπά. Βγήκαν άλλα πράγματα, δεν δίνουμε. Όμως, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει αναφορά μέσα, όπως υπάρχει αναφορά στην επιθετικότητα της Ρωσίας απέναντι στην Ευρώπη. Δηλαδή εκεί έγινε ένας συμβιβασμός. Μπήκε μέσα η Ουκρανία, ενώ δεν ήθελε η Αμερική να μπει, να σας το πω έτσι. Φαινόταν δηλαδή από τα προεισαγωγικά άρθρα και από τη διαμόρφωση κλίματος και επηρεασμού της κοινής γνώμης. Και από την άλλη μεριά δέχτηκαν να βάλει, ο Τραμπ δηλαδή, δέχτηκε να βάλει τη Ρωσία. Άρα θέλω να σας πω, υπήρξε μια ισορροπία εκεί. Γιατί η Κίνα δεν μπορεί να είναι κάποια διαφορετική προσέγγιση, γιατί δεν βλέπουμε κάποια σημαντική αναφορά μέσα. Έχει όμως αναφορά για το Ιράν, το οποίο τουλάχιστον δεν καταδικάστηκε σε αυτό τον βαθμό που είναι, αλλά κλήθηκε μετά επιφάσεως, αν θέλετε, να αφήσει και να διασφαλίσει την ελεύθερη ναυσιμπλοεία. Θέλω να σας πω και ότι η διακήρυξη είναι ένα, πώς να το πω, αποτέλεσμα, αυτό που λέμε consensus building, με λίγες ασάφειες και λίγους συμβιβασμούς για να μπορέσουν να φτάσουν εκεί. Το ότι είναι σύντομη διακήρυξη, αν θα δείτε άλλες διακηρύξεις των 25 παραγράφων, θα καταλάβουμε ότι υπήρχαν πολλές άλλες διαφωνίες οι οποίες δεν ξεπεράστηκαν με αποτέλεσμα να παραβλεφθούν.
0: Μάλιστα. Άρα, κύριε Λουκόπουλε, με συγχωρείτε, με βάση την εξέλιξη του διημέρου που οι τιμές στην Ελλάδα τραβάν την ανηφόρα, δεν πέσαν και ποτέ, με το Ιράν είναι σε στρατηγικό αδιέξοδο ο Τραμπ, για να τα λέμε να καταλαβαίνομαστε.
1: Και
0: αρχίζει
1: βέβαια,
0: τώρα εδώ, θέλω να το πω αυτό. Αν μέχρι τώρα λειτουργούσε το φόβητρο, διότι μας το είπε με κάθε τρόπο στην Άγκυρα, όχι δεν είμαι για την αλλαγή του καθεστώτος, να αποπυρηνικοποιηθεί το Ιράν, αυτά έλεγε. Εγώ καταλαβαίνω ότι χτυπάει, οι άλλοι κονιορτοποιούν βάσεις των Αμερικανών σε Κατάρ και Μπαχρέιν, οι εικόνες σήμερα που έρχονται αυτό πιστοποιούν, και αρχίζει σιγά σιγά το ιρανικό σύστημα να αποκτά όλο και ευρύτερες συμπάθειες, διότι αυτό το μπρος πίσω, η κεχηρία, κάνω, δείχνω, τώρα θα τους διαλύσω και τα... εκτός αν μου πείτε ότι τα χτυπήματα αυτά γίναν για να χαϊδολογήσει λίγο τον Νετανιάχου για την κουβέντα των F-35.
1: Τα φάλατε όλα μέσα. Να ξεκινήσω από αυτό, δεν αποκλείεται. Εγώ όμως έγινε κάτι άλλο. Το Ιράν, όπως σας το έχω πει ανεπιφύλακτα, γιατί ξέρετε τα στρογγυλέματα, ο εξοραϊσμός της πραγματικότητας, δεν είναι πραγματικότητα. Από τη στιγμή που επιβίωσε το καθεστώς και δεν επέτρεψε να το επιβληθεί, θέλει σε κυνικής. Αρέσει δεν αρέσει. Η δε συμφωνία που έγινε περισσότερο ευνοεί το Ιράν παρά την Αμερική. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα, το Ιράν, άρα λοιπόν, μάλλον να το πω έτσι, το Ιράν με, θέλετε, στενή ή πλατιά σημασία, έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δεν το λέω εγώ, το λέει το 95% της κοινής γνώμης στο Ισραήλ και άνω από το 70% της κοινής γνώμης, αλλά και η πλειονότητα, συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών αναλυτών. Δεν το λέω μόνο εγώ δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Το Ιράν τι έκανε? Επειδή πώς ξεκίνησε δηλαδή η τελευταία. Η κατάσταση μάλλον που έχουμε δεν είναι κεχηρία, θα την πω, είναι ανακοχή. Διότι πρόκειται μια οριστική κατάπαυση του πυρός μετά από συμφωνία. Η εκεχηρία είναι μια προσωρινή πάυση, έχει τον προσωρινό χαρακτήρα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαλυθεί. Άρα λοιπόν έχουμε μια ανακοχή. Το Ιράν, για να πάρουμε την τελευταία τι έγινε, προειδοποίησε 3 πλοία να μην περάσουν από εκεί, από εκεί, από το νότιο δηλαδή μέρος του διάβλου, αλλά να πάνε από εκεί που έπρεπε, που επέβαλε μάλλον αυτή η αρχή, πώς λέγεται, η αρχή ασφάλειας διελεύσεως πλοίων και τα λοιπά που έχει κάνει με την, που έχει κάνει το Ιράν και προσπαθεί να βάλει μέσα και το Ομάν που αυτοί οι δύο ελέγχουν. Και προσέβαλε λοιπόν αυτά τα πλοία. Το θέμα είναι ότι προσβάλλοντας αυτά τα πλοία, επειδή είπαν ότι κλείσαν το στενό, οι Αμερικάνοι χτύπησαν. Σε μία επίδειξη αποφασιστικότητος, ξαναχτύπησαν οι Ιρανοί, Μπαχρέιν, αμερικανικές βάσεις και Κουβέιτ. Και ξαναχτύπησαν οι Αμερικανοί. Το θέμα ποιο είναι? Το ότι αμέσως ανέβηκαν τα ασφάλιστρα. Αυτό είναι το θέμα. Είναι η αντιληπτικότητα που έχει. Και του είπαν ότι, και λένε στα πλοία, δεν είστε ασφαλείς από εκεί που περνάτε, πάτε από εκεί που σας λέμε εμείς. Ανέβηκαν τα ασφάλιστρα. και η τιμή Brent τα λέει όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα είναι, εάν σταματήσει πάλι η παραγωγή, αν σταματήσει η παραγωγή, τι θα γίνει. Ένας από τους σκοπούς ήταν να αναπληρωθούν τα στρατηγικά αποθέματα του πετρελαίου που έριχνε η Αμερική και η Σαουδική Αραβία. Τι θα γίνει. Αλλά όλα προέρχονται από την ευνίδια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών της Αμερικής να αναστείλει, ας το πούμε, την άδεια εξαγωγής ιρανικού αργού πετρελαίου στις 17 Ιουνίου έγινε. Στις 17, τότε με την σύνοδο, συγγνώμη, με την υπογραφή είχε γίνει η άδεια. Και
0: προχθές,
1: πώς το λένε, πρόσφατα, νομίζω στις 7 του μηνός, το Υπουργείο Οικονομικών ανακάλεσε αυτή την άδεια.
0: Άρα, κύριε Λουκόπουλε, και φεύγω από αυτό το πεδίο, με δεδομένη και τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων ηγετών και του Γενικού Γραμματέα, ο Δανός δημοσιογράφος τον έκανε ρόμπα να γεύει στο στόμα του. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Του είπε, είσαι σοβαρός. Τάχωνε στη Γρυλανδία, τάχωνε στην Ισπανία, τάχωνε στην Αγγλία. Δεν είπες μια κουβέντα. Μια. Πώς στεκόσουν δίπλα του. Δεν έχεις μια αυτοεκτίμηση. Και απάντησε ο Ρούτε, ο ανεκδίκητος, ο Τραμπ, ο πρόεδρος, και που προσπαθεί και αυξάνει τους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, θα πληρώσετε κορόιδα. Αυτό είπε στην ουσία ο Ρούτε. Αυτά.
1: Θα δείτε αργότερα ένα άρθρο ανάλυση για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτά για όλους αυτούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά για μας και πώς είδατε, διότι ο Ερντογάν στη συνέντευξη, ναι μεν απάντησε λάθος, γιατί λάθος ήταν το ερώτημα της Τουρκάλας, όμως στο διατάφτα είπε ότι το Κάζους Μπέλι δεν λέει τίποτα για το λαό μου, πανηγύρια στην Ελλάδα. Είπε ο Ερντογάν ότι το Κάζους Μπέλι δεν το καταλαβαίνουν οι Τούρκοι πολίτες, δηλαδή το υποβάθμισε.
1: Για πηγαίνετε να. Αυτό το νομίζω το ρώτησε. Ποιος το ρώτησε, η Τουρκάλη ή η κυρία Ζαχαράκη, δεν θυμάμαι. Το πανηγύρισε και είπε χαρακτηριστικά ότι για ρωτήστε τους Τούρκους, ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε οι Έλληνες. Αλλά είπε χαρακτηριστικά, ας αφήσουμε τι ξέρει ο ένας και ο άλλος, ας πάμε να τα βρούμε.
0: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Και ότι δύο ηγέτες να κάτσουν να συζητήσουν για τα θέματα του Αιγαίου.
1: Ναι, αφού είχε προηγηθεί όμως. Ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις διαφορές από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Τι καταλαβαίνουμε από όλα αυτά, πώς τα αποκωδικοποιείτε, δηλαδή έβαλε στην πάντα το Κάζους Μπέλι επειδή δεν το καταλαβαίνουν οι Τούρκοι πολιτές.
1: Η Τουρκία γενικά, προσέξτε, από τη μία μεριά, διεθνώς επιχειρεί να υποβαθμίσει τη σημασία του. Βρίσκει μάλιστα πρόθυμους στην Ελλάδα.
0: Μα πανηγυρίζουν σήμερα, οπότε εγώ λέω αφού πάει...
1: πρόθυμους να επαναλάβουν και να ενισχύσουν αυτό το αφήγημα. Δηλαδή, να το πω εκλαϊκευμένα. Έλα μωρέ, και τι έγινε τώρα.
0: Μάλιστα. Οπότε μπορούμε να ποντίσουμε καλώδιο αύριο το βράδυ, όχι πρωί, από την Κάσο προς τα ανατολικά, μπορούμε να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ μας, αφού δεν ισχύουν αυτά.
1: Ακριβώς. Μα το έχει πει και ο κύριος, είναι θέμα χρονισμού. Δεν το χρονισμό. Ο κύριος Κεραπετρίτης, δεν το είπε αυτό. Mm-hmm. Είναι θέμα σωστού χρονισμού. Εδώ όμως και μιλήσαμε πληθυντικό για διαφορές. Αυτό είναι το θέμα. Και το πιο βασικό είναι ότι από τη μια μεριά σας είπα διεθνώς δείχνει να επιχειρεί να υποβαθμίσει αυτή την απειλή, αλλά από την άλλη ανατακτά διαστήματα κυβερνητικοί, δεν λένε στα 12 μιλιά, οποιαδήποτε επέκταση λένε, έτσι, έχει αλλάξει αυτό, οποιαδήποτε επέκταση θεωρείται, μας στραγγαλίζει, έτσι λέει, και θεωρείται αιτία πολέμου. Άρα θέλω να σας πω ότι δεν έχει αρθεί αυτό. Και μάλιστα ρωτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Ρούτε, γι' αυτό. Και απήντησε ότι η δουλειά μου είναι να καλύπτω τις διαφωνίες. Γιατί ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν λαμβάνει θέση όταν μια χώρα μέλος απειλεί μια άλλη χώρα μέλος. Και είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι αυτή η δουλειά μου εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το ότι δεν είναι αυτή η δουλειά του, η Ελλάδα δεν είναι κράτος έτσι, δεύτερης κατηγορίας, ούτε μπορεί να εξυπηρετεί τις πολιτικές ισορροπίες. Για να πάω και στο κύριο Ρούτε, Να θυμίσω ότι αρχικά είχε πει, αρχικά η Τουρκία ήταν εναντίον της επιλογής Ρούτε. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσει να τον έχει στο χέρι, έτσι. Πήγε εκεί ο Ρούτε, δεν ξέρω τι πήρε. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το πώς βλέπει η συμμαχία τον θέμα. Άρα λοιπόν για μια ακόμη φορά κράτησε αποστάσεις. Και παρά δηλαδή, πώς να το πούμε, κράτησε αποστάσεις και δεν... Όταν δηλαδή στον επιτιθέμενο κρατάει αποστάσεις, κύριε Σαχίνη, να σας το πω έτσι, ποια νούμερος παίρνει με την ιδιαιτερότητα? Παίρνει το μέρος του επιτιθέμενου.
0: Καλά, να τα μόνο αυτός. Εδώ ο Κώστα με την Ντελάιεν είπαν ότι βρήκανε μια χαρά τα όσα συζητήσαμε τον Ερντογάν και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το Κυπριακό, στο καπάκι. Είναι one man show, καλά το είπατε εσείς. Είναι από τους μεγάλους νικητές ο Ερντογάν. Διότι φέρουσα αντίληψη είναι ότι ο Ερντογάν κάνει ό,τι μπορεί για την ειρήνη. Και εμείς έχουμε μείνει στον καυγά που έγινε στην Ελλάδα του Νταβούτογλου με τον Χατζηβασιλείου. Και την ίδια ώρα ο Κώστα, παρακαλώ πολύ, και η κυρία Ντελάιεν είπαν ότι κατάλαβαν από τον πρόεδρο Ερντογάν ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για να επιληθεί το Κυπριακό.
1: Η αξιοπιστία ενός διεθνούς οργανισμού δεν κρίνεται από τις δηλώσεις που κάνει για τους αντιπάλους του, για τη Ρωσία, για το Ιράν. Κρίνεται από το πώς εφαρμόζει τις ίδιες αρχές και απέναντι στους δικούς του, έτσι. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας εμφανίζεται πρόθυμος να κολακεύσει τον ισχυρότερο σύμμαχο, τον Τραμπ δηλαδή, θυμάσαι και τη δήλωση που είχε πει ο μπαμπάς, μαλώνει τα παιδιά, αλλά αποφεύγει να αναδείξει το γεγονός ότι μια χώρα μέλος απειλεί ευθέως μια άλλη χώρα μέλος, όπως σας το είπα. Να σας πω κάτι, εμείς το έχουμε αναδείξει, όπως το ανέδειξε η κυρία Φρεντέριξεν, σας το έχω πει τρεις φορές αυτό το πράγμα. Όταν είπε ότι θα επέμβω στρατιωτικά στη Γρυλανδία και του είπε τέλος. Είναι παντελώς άδικο, έτσι. Και η πραγματική δοκιμασία μιας συμμαχίας δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τους εχθρούς της, υποστέκεται ή ξέρετε αυτές οι δηλώσεις που γίνεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τις αδικίες και τις απειλές στο εσωτερικό της.
0: Σωστό αυτό που λέτε. Το διατάφτα, κύριε Λουκόπουλε, εν κατακλείδη. Ο δεδομένος σύμμαχος γίνεται ύπανδρος μιας δύναμης που αναλαμβάνει την περιοχή. Τι γίνεται εδώ?
1: Όπως όλα δείχνουν, αυτό ήθελε και αυτό επέβαλε ο Ερντογάν. Δηλαδή, στο νότιο έχει κάπου μια αναφορά, να ξέρετε, για το πώς βλέπει η λεγόμενη στρατηγική των 360 μοιρών. Όχι να κάνουμε στροφή που έλεγε ένας άλλος 360 μοιρών, έτσι. Την πολιτική στρατηγική των 360 μοιρών. Λέγεται και νότια γειτονιά. Εδώ καθιστά, de facto, πρώτο βιολί στη νότια γειτονιά, την Τουρκία. Και τον καθιστά de facto, όχι μόνο με αυτά που είπε και με την αποθέωση που έκανε, αλλά και με αυτά που έχουν συντελεστεί, δηλαδή εδώ θα το πάω και στο άλλο, τη συγκρότηση δύο πολυεθνικών νατοϊκών στρατηγίων στη δομή δυνάμεων που θα προσδώσει ακόμα περισσότερο κομβικό ρόλο της συμμαχίας στην Τουρκία.
0: Μα αυτά τα λένε κάτι συνταξιούχοι στρατιωτικοί, εσείς δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς,
0: όπως
1: αυτό,
0: λέει το αφήγημα. Δεν υπάρχει καμιά τέτοιο θέμα στην ημερήσια διάταξη συνόδου, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα, άρα δεν ισχύουν.
1: Να σας πω κάτι, θυμάστε τι σας είχα πει?
0: Ότι είναι τρία χρόνια πίσω αυτή η ιστορία και έχει περάσει τέσσερα τεχνικά στάδια. Πώς δεν το θυμάμαι?
1: Ναι, και όχι μόνο, είπα τέσσερα στάδια, το τελευταίο είναι πολιτικό. Είναι η Υπουργή Άμυνας και η Υπουργή Εξωτερικών. Άρα έχει τελειώσει αυτό. Αυτό είναι. Απλά κάποιοι αναλυτές το συνέδεσαν άμεσα με τη σύνοδο και μπορεί να πει τώρα η κυβέρνηση, είδατε που σας είπα εγώ, δεν έγινε τίποτα στη σύνοδο. Αυτό είναι. Λανθασμένα δηλαδή, εν τη ροή, αλλά η μόνη παράγραφος που πάει είναι αυτό που σας είπα, η πολιτική των 360 μοιρών και οι αναφορές στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας που αναφέρεται μέσα στις αποστολές του στρατηγίου το οποίο συγκροτείται στα Άδανα και για την αντιτρομοκρατία, προσέξτε, και ταυτόχρονα ότι εξασφαλίζει το νότιο πλευρό του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα. Έχω δύο τελευταία ερωτήματα. Ερώτημα πρώτο, κύριε Λουκόπουλε, με βάση αυτά που καταγράφτηκαν στη Σύνοδο, ήρθε η ώρα στην Ελλάδα να ανοίξει μια συζήτηση επαναπροσδιορισμού μιας στρατηγικής επιτέλους, εκτός αν θέλουν να στρουθοκαμιλήσουν όλοι με πρώτον αυτόν που έχει τον κύριο λόγο, την εκτελεστική εξουσία, πρωθυπουργός κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα να στρουθοκαμιλήσουν, ή ήρθε η ώρα να αντιληφθούν πού πάει το πράγμα?
1: Και τα δύο. Να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχει, βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική μετάβαση. Πολλοί την λένε, ξέρετε, ρευστότητα, τεκτονικές. Βρισκόμαστε σε... Δεν ξέρουμε πώς θα κάτσει η μπίλια. Το πρώτο πράγμα, για να μπορέσεις τουλάχιστον να έχεις κάτι, ο μπούσουλας που λέμε, η πηξίδα, είναι να έχεις μια εθνική στρατηγική, η οποία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, χωρίς όμως συμβούλιο εθνικής ασφάλειας και χωρίς να έχει εκπονήσει αυτό το συμβούλιο μια εθνική στρατηγική, η οποία να κατοχυρώνει, να αναφέρει, προσέξτε, να αναφέρει ποια είναι αυτά τα έρματα εθνικά συμφέροντα και ποιοι είναι οι εθνικοί αντικειμενικοί σκοποί που υποστηρίζουν και προωθούν αυτά τα συμφέροντα. Η πολιτική, λοιπόν, το εμείς δεν διεκδικούμε είναι λάθος. Εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη δυνατή θέση μέσα στο γεωπολιτικό γίγνεσθε, για να μπορούμε να επηρεάζουμε όσο μπορούμε τα γεγονότα υπέρ των συμφερόντων μας και όχι να σειρώμεθα πίσω από αυτά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι, χειρότερο από το να μην υπάρχει στρατηγική, είναι να αλλάζει κάθε τόσο κάποιοι τακτικισμοί. Με αποτέλεσμα μας έχουν πάρει είδηση και γι' αυτό κανείς δεν μας υπολογίζουν. Είτε λέγεται Αίγυπτος, η οποία πλέον έχει γίνει στρατηγικός εταίρος, νομίζω το έχετε βάλει και αυτό το είδατε, είχα δημοσιεύσει μια ανάλυση για αυτό, έτσι, πώς από αντίπαλοι αυτή τη στιγμή ξαναγίνει ένα στρατηγική εταίρη, αλλά πώς θα γίνει όταν βλέπουν ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πλαδαρά και άνευρα μια απειλήτη ή βάζει την ουρά κάτω από τα σκέλια και φεύγει από την Κάσο. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι η στρατηγική. Τώρα θα μου πείτε τι λέω εγώ τώρα, ποιος να εκπονήσει, τι να εκπονήσει και ούτω καθεξής. Το δεύτερο είναι να πάρει τα δεδομένα. Όταν λέμε εμάς το βασικό πρόβλημα ασφαλείας, διότι βλάπτει, πρόκειται να βλάψει τα εθνικά συμφέροντα και συνεχώς τα βλάπτει, είναι η απειλή από την Τουρκία. Αρέσει δεν αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, ό,τι σκεφτόμαστε θα πρέπει να έχουμε τη Τουρκία τι κάνει. Και λέω συχνά πυκνά, στη βαρύ διπλωματία, ανάσχεση διεθνώς δηλαδή, και αποτροπή, αξιόπιστη αποτροπή. Υπάρχει κάτι από αυτά τα τρία? Ας απαντήσει, ας προβληματιστεί ο αγαπητός ακροατής που μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας θυμάει που μας ακούει. Υπάρχει.
0: Κύριε Λουκά.
1: Αλλά ξαναλέω πάλι, ανάσχεση. Πώς θα γίνει η ανάσχεση στους διεθνούς οργανισμούς και σε διεθνές επίπεδο όταν η Ελλάδα υποστηρίζει τον κύριο Σινιρλίογλου ως Γενικό Γραμματέα του ΟΑΣΕ, ενός από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς πρόληψης κρίσεων στην Ευρωατλαντική περιοχή.
0: Κύριε Λουκόπουλε, επειδή σε αυτή τη σύνοδο εγώ κατάλαβα, οι Αμερικανοί με έναν τρόπο μας είπαν ότι απαγκιστρώνονται από την άμυνα της Ευρώπης στο συμβατικό πεδίο, που αυτό σημαίνει ψηλότερες δαπάνες, μεγαλύτερους στρατούς, εκτεταμένη πολεμική βιομηχανία και έλεγχο των βασικών περασμάτων, αφού το ΝΑΤΟ κρίνει ότι ο αντίπαλος είναι η Ρωσία. Αυτά τα τέσσερα πρέπει να το καταλάβουμε. Η Τουρκία τα έχει και έχει κεντρικό ρόλο. Η δύναμη που ανέρχεται στρατιωτικά είναι η Γερμανία. Στο τέλος αυτής της δεκαετίας οι αμυντικές της δαπάνες θα ξεπεράσουν το άθροισμα των δαπανών Γαλλίας και Βρετανίας. Και είναι γνωστές οι σχέσεις Βερολίνου-Άγκυρας, όχι μόνο Λονδίνου-Άγκυρας. Αφού είχε εμπεδωθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική κουλτούρα ότι η βασική και μόνη απειλή προέρχεται από τη Ρωσία, άρα σε όλα τα παραπάνω ή αντιλαμβάνεσαι ότι σου επιφυλάσσουν επικουρικό ρόλο και προσπαθείς όχι να αγκιστρωθείς στο Ισραήλ του Νετανιάχου μονόμπατα, να δεις τι θα κάνεις να το σπάσεις, ή απλά μένεις ως δεδομένος σύμμαχος να βλέπεις θλιβερούς Ευρωπαίους ηγέτες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το τελευταίο
1: και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Το τελευταίο ερώτημά μου είναι, γιατί εγώ δεν θέλω να την ξεχνάμε την Κύπρο, είναι το εξής. Η κυρία Ντελάιεν, εμένα μου κάτσε αυτό χθες, και ο κύριος Κώστα, θα το πω. Η κυρία μόνο την κοιλότητα της δεν πέταξε και ο κύριος μόνο το σόβρακό του, μιλώντας για την Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό. Ναι, αλλά κοιτάξτε, από χθες έχει κοινά συμβούλια υπουργικά, τρομάρα μου, το ψευδοκράτος με την Τουρκία για νέες υποδομές σε λιμάνια και στην Αμόχωστο και αναμόρφωση του αεροδρομίου Τύμπου στους διεθνείς κανόνες του παράνομου αεροδρομίου ασφαλείας και να το συζητήσουν μήπως να γίνει και εσωτερική πτήση, να θεωρείται εσωτερική γραμμή για να ρίξουν τα ναύλα. Με συγχωρείτε, εδώ τα τετελεσμένα διευρύνονται και αυτοί πετάνε ο ένας το βρακί του και, ο άλλο, και οι άλλοι την κοιλώτα τους ότι πάμε σε λύση στο Κυπριακό.
1: Είδατε, τώρα θα έρθουν και θα πούνε οι Ναταμπρουμενάκηδες και οι οπαδοί της όποιας λύσης τώρα. Είδατε που σας τα λέω, κάθε μέρα γίνεται και χειρότερο. Ας πάμε να συμφωνήσουμε να τελειώνουμε. Θα το πούνε αυτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει ένα ισχυρό όπλο. Υπερόπλο είναι αυτό. Το brand name. Το ψήφισμα 186 του 64 και από εκεί και πέρα αυτό υπομιμνίσκεται σε κάθε περίσταση. Άρα λοιπόν είναι αυτό. Αλλά η κυρία Φοντελάια, η κυρία Κάλλας, η οποία έβλεπε το στρατηγικό εταίρο, ο κύριος Κώστα, ο οποίος αναζητεί και αυτός ένα ρόλο και μία, ας το πούμε, προβολή, δεν λένε το βασικό, ότι ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κατέχεται από αυτόν που αποκαλούν στρατηγικό εταίρο. Και αυτό θα πρέπει να το λέμε κάθε φορά. Τόσο οι αντιπρόσωποι της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και οι Έλληνες, όποιοι και αν είναι αυτοί, όπου βρίσκονται από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο μέλος μιας επιτροπής, αντού δηλαδή, αλλά και διεθνώς, με στρατηγική επικοινωνία, με λογαριασμούς αν θέλετε μέσα στο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θυμάστε που σας είπα 281 τουρκικοί λογαριασμοί μου επιτέθηκαν πριν 4-5 μέρες.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό θα πρέπει να φαίνεται. Η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει απ' έξω και η Κύπρος, η Ελλάδα δεν έχει μόνο, προσέξτε, σημαντικές υποχρεώσεις προς την Κύπρο για την ασφαλειά της. Η Ελλάδα έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και οποιαδήποτε κατάσταση στην Κύπρο που μειώνει την επιρροή της Κυπριακής Δημοκρατίας και κυρίως την θέση των Ελλήνων της Κύπρου μειώνει, ας το καταλάβουμε, και γενικότερα την ελληνική θέση και επηρεάζει όλο το τόξο των λεγόμενων ελληνοτουρκικών θεμάτων. Από τον Εύρο μέχρι εκεί. Άρα πολύ καλά κάνατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε το κάνετε και ειλικρινά συμφωνώ απόλυτα με αυτή την τοποθέτησή σας και τον προβληματισμό σας.
0: Να σας συγκλίσω και να κλείσουμε. Άρα εδώ, βεβαίως. Άρα εδώ, εκτός από τους να τα βρούμε νάκηδες, μ' αρέσει αυτή η έκφραση, που έχετε καθιερώσει τη δημόσια συζήτηση, υπάρχει και μία υπόμνηση για αυτούς στην Ελλάδα που θεωρητικολόγησαν πόσο κλειδί θα ήταν η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ. Σήμερα, ποιο ΝΑΤΟ? Αυτό που κουμάντο στα νότια εδώ κάνει η Τουρκία, σε αυτό το ΝΑΤΟ θα θέλαν την Κύπρο? Είναι θέμα.
1: Θα σας απαντούσα, έλαντε, με όλο το σεβασμό, έλαντε, αυτό είναι θέμα. Θα δούμε πλέον όμως από εδώ και πέρα ότι η Τουρκία θα επιχειρεί και θα ξαναγυρίσω αυτό μέσω των στρατηγιών και ιδιαίτερα αυτό στο Νότο να προωθεί την αναθεωρητική της και ηγεμονική της πολιτική με προτάσεις, σχεδιασμούς και δεν θα περνάνε όλα διότι σε ανώτατο επίπεδο συμπολιτικό θα πρέπει να συμφωνεί αλλά εκτός και αν έχει συμφωνήσει. Δεν έχει δεσμευθεί ότι εγώ θα συμφωνώ σε όλα όπως έχει κάνει στο θέμα της συγκρότησης των στρατηγείων. Να ξαναπούμε όμως ότι η υψηλή στρατηγική της Τουρκίας για την Κύπρο, μια και βάλατε το τελευταίο, ισχύει με το, στο έπακρο, όπως διαμορφώθηκε με τις εκθέσεις του Νιχάτ Ερήμ από το 57 και μετά, 56-57 και μετά, όπως είναι και αποσκοπούν στον πλήρη πολιτικό έλεγχο της Μεγαλονήσου. Το ένα. Το έχουμε καταλάβει αυτό, για να ξέρουμε τι λένε. Έχουμε καταγγείλει ή καταγγέλουμε κάθε φορά ότι η Κύπρος κατέχεται, αυτό θέλω να σας πω, 36% της επικράτειας της Κύπρου κατέχεται από μια άλλη χώρα. Αυτό βέβαια στο ΝΑΤΟ μπορεί να υποθεί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να αρχίσουμε τώρα τις χλιμιτζουριές, τις οποίες λέω, της κυρία Κάλλας, της κυρίας Φοντελάιεν και του κυρίου Κώστα, απέναντι στην Τουρκία για το πόσο σωστός είναι. Γιατί, τι, πού σκέφτονται. Σου λέει θα φύγει η Τουρκία, δεν θα εμπλέκεται σε όλα. Συγγνώμη, η Αμερική, άσε να έχουμε τη Τουρκία. Αυτό βλέπουν. Και δεν βλέπουν ότι η Τουρκία μπορεί κάλλιστα, αν και μέλος του ΝΑΤΟ, να εξελιχθεί σε ένα light σουνιτικό Ιράν. Ένα. Και το δεύτερο είναι, έχει πει κανείς για την Τουρκία ότι προχωράει σε μια στρατηγική, προσέξτε, στρατηγική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο. Το καταθέτω αυτό.
0: Μεγάλα ζητήματα. Όπως και άλλες δύο πλευρές ενός άλλου τριγώνου, Τουρκία, Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν. Να τα κρατήσουμε αυτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λουκόπουλε, για αυτή έτσι, την πρώτη πολύ. Ανάλυση. Καλημέρα σας, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας, να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
2: 984. Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
3: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. 24 με 27 Σεπτεμβρίου, εξερευνούμε φύση και παράδοση στην Κάρπαθο, μόνο με 260 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίντος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100. It's playtime! Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους.
6: Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
11: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
12: Ήρθες!
13: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
12: Άσε τις εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
13: Κατεψυγμένο ψαράκι.
12: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψάρι είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
13: Μα καλό φαίνεται.
12: Που να σε κάνουνε ψαρό σου παϊζούλου. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
14: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
12: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι τάπαθες κοκάλωσες.
2: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
0: Εδώ είμαστε. Θέλω να κάνω μια επισήμανση, γιατί βλέπω ορισμένοι δεν έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο 20χρονος εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός καρφαλώντας μια μάντρα. Τότε οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Ο νεαρός έχει δεχτεί 2 σφαίρες τουλάχιστον στο κεφάλι και κάποιες άλλες αλλού. Στο σημείο της συμπλοκής έχουν εντοπιστεί 13 κάλικες. Όσοι υποστηρίζετε ότι καλά κάναν και ήταν αυτοάμυνα κτλ., ξανασκεφτείτε το και να το κοιτάξετε με τον εαυτό σας, γιατί τα πράγματα είναι επικίνδυνα και για την κοινωνία και για τη θεσμική της λειτουργία. Εκτός αν θέλουμε χώρα όπως ο ISIS, και οι Ισραηλινοί ό,τι κάνουν στους Παλαιστινίους στη Γάζα. Αν τη θέλετε τέτοια χώρα, να μας το πείτε να το ξέρουμε. Διότι έχετε μπερδέψει μερικά πράγματα, δεν υπάρχει καμία αυτοάμυνα εδώ. Αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, πάω στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό, διότι έχει 3 συστατικά. Χθες είχε την απόφαση κυβερνητικής πλειοψηφίας στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να κλείσει η ιστορία κλήτευσης μαρτύρων. Ο Ντίλιαν είναι το επίμαχο, μην κρυβόμαστε τώρα εδώ, ο οποίος το ζήτησε κιόλας να έρθει, διότι είναι ιδιώτες. Το 22 τους καλούσε η ίδια Επιτροπή με τον ίδιο Πρόεδρο και ας ήταν ιδιώτες. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μία αγωγή, παρακαλώ πολύ, όπου εμφανίζονται στην αγωγή αυτή και νέοι παθόντες σε νευραλγικά πόστα. Και το τρίτο είναι ότι υπάρχει και μία κίνηση ενός, να μην το ξεχνάμε, πρώην πρωθυπουργού, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει ο Σαμαράς, είναι πρώην πρωθυπουργός, στον Άριο Πάγο. Και όλα αυτά πάνε να κλείσουν fast track. Δεν είναι απλό. Ο κ. Ζαχαρίας Κεσές είναι ένας δικηγόρος, ποινικολόγος με βαρύ φορτίο και έχει αναλάβει πάρα πολλές υποθέσεις και σε επίπεδο μηνύσεων και σε επίπεδο αγωγών από όσους αποφάσισαν ότι ο στήματα των υποκλοπών θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Χθες ο κύριος Κεσές έκανε μία ενδιαφέρουσα ανάρτηση και έβαλε ένα επιπλέον στοιχείο, ότι ο άλλοτε υπουργός εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, την εποχή που υπεκλάπη το σύστημά του, άθελά του λειτουργούσε ως κοριός και για την υποκλοπή άλλων εμπλεκόμενων στις υποκλοπές. Καλημέρα κύριε Κεσέ.
15: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Θέλω να μου πείτε πριν από οτιδήποτε άλλο, όταν έχεις 3 μείζονος σημασίας γεγονότα, τα οποία ανέφερα, το λέω για τη γρηγοράδα, είναι δυνατόν η υπόθεση αυτή να κλείνει?
15: προφανώς δεν μπορεί να κλείσει και η απόδειξη είναι ότι αυτή η υπόθεση συνεχίζει να αιμορραγεί και να μολύνει και την πολιτική κατάσταση της χώρας εδώ και 4 χρόνια. Και ακριβώς το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, ότι δεν έχει κάνει σχεδόν κανείς σωστά τη δουλειά του, ότι εδώ πέρα η κεντρική ιδέα είναι η συγκάλυψη και όχι η αποκάλυψη, είναι κάτι το οποίο διατηρεί την υπόθεση στην επιφάνεια και θα συνεχίσει και δεν θα σταματήσει να παράγει αποτελέσματα, παρά μόνο θα συνεχίσει να παράγει ανθρώπους που επιλέγουν να αυτοεξευτελίζονται για να προσπαθήσουν να πείσουν τον κόσμο για κάτι που δεν ισχύει. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος σε συνέχεια του ό,τι είπατε, βγήκε χθες το βράδυ και το έχω σχολιάσει σήμερα και δήλωσε με το γνωστό πομπόδι του τρόπο ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών τότε που παγιδεύτηκε ότι και τι να πήγαινα να κάνω εγώ στη δικαιοσύνη και ότι δεν με έχει ενημερώσει κανείς και ότι δεν ξέρω εγώ αν έχουν καταδικαστεί ιδιώτες για τη δικιά μου παγίδευση. Το διανοείστε ότι το 2026 βγαίνει ο κύριος Βορύδης και επικαλείται άγνοια ενώ ήταν υπουργός, ενώ κατήχε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, ενώ είναι εμπειρότατος δικηγόρος. Διανοείστε ότι βγαίνουν ακόμα και με θράσος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικαλούνται ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάνε στο δικαστήριο.
0: Ναι.
15: Το μεγαλύτερο ψέμα το οποίο έχει υποθεί είναι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βορύδης. Επειδή ο κύριος Βορύδης δεν έκανε τη δουλειά του, επειδή δεν πήγε στο δικαστήριο, επειδή δεν έκανε μήνυση, οι κατηγορούμενοι όχι μόνο αθώθηκαν για μία από τις τρεις πράξεις, την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα, επειδή δεν υποβλήθηκε μήνυση, αλλά δεν αντιμετώπισαν και κακουργηματικές διώξεις, διότι δεν είχε τολμήσει ο κύριος Βορύδης ή τα άλλα πολιτικά πρόσωπα να πάνε στο δικαστήριο και τεκμηριωθεί η κατασκοπία, η παραβίαση προσωπικών δεδομένων σε βαθμό κακουργήματος. Και αντί να ζητάνε συγγνώμη και να απολογούνται στο κοινό και να προασπίζουν τη δημοκρατία, βγαίνουν και προσπαθούν με πομπόδι τρόπο να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Είναι πραγματικά ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Κύριε Κεσέ, επειδή πρόσεξα αυτή την εξέλιξη, δεν την γνώριζα, την προσθέσατε όμως. Πρόσεξα όμως ότι στη χθεσινή σας επισήμανση είπατε ότι ειδικά ο κύριος Βορύδης δεν φτάνει που παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα. Και ενώ ήταν υπουργός εσωτερικών, διαχειριζόμενος κρίσιμα και απόρριτα, ένας υπουργός εσωτερικών έχει και θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Το κινητό του μετατράπηκε σε κινητό κοριό, διότι οι χειριστές του Predator, με επίκληση ενός νομοσχεδίου του, παγίδευσαν μέσω του κυρίου Βορύδη, όχι εν γνώση του και με τη συνδρομή του, εν αγνία.
15: Προφανώς.
0: Τον κύριο Κικίλια, την κυρία Μεσαροπούλου, τον κύριο Αβραμόπουλο, την κυρία Ξαγοράρη, τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Γραφάκο, τον κύριο Σιγάλα και τον κύριο Πατούλη. Δηλαδή τον κάναν και κινητό εν αγνία του κοριού. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να τον ενεργοποιήσει ότι δεν πάει εδώ έτσι, παιδιά.
15: Είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό. Ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ξαναθυμίζω ότι είναι ένας εμπειρότατος δικηγόρος και δεν μπορεί να επικαλεστεί καμία άγνοια νόμου ή διαδικασίας. Και έχει διπλή ιδιότητα. Και ο ίδιος είναι θύμα, παραβιάστηκε όχι μόνο ο προσωπικός του βίος, αλλά το υπηρεσιακό του περιβάλλον μετατράπηκε σε κινητό κοριό και όποιος τον παγίδευσε μπορούσε να ακούει και να βλέπει τι έκανε στο Υπουργείο, στο γραφείο, στις συνεδριάσεις, στα τηλεφωνήματα, στις αλληλεπιδράσεις που είχε με οποιονδήποτε ως υπουργός εσωτερικών, το επαναλαμβάνω, σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια για την εθνική ασφάλεια και για την εσωτερική λειτουργία του κράτους. Λίλα, έχει και τη διπλή ιδιότητα ότι ο ίδιος εργαλειοποιήθηκε και με την επίκληση του νομοσχεδίου του γυδεύτηκαν τα πρόσωπα τα οποία αναφέρατε. Η απάντηση σε αυτό του κυρίου Βορύδη το 2026 είναι ότι εγώ δεν ξέρω, δεν γνωρίζω γιατί να πάω. Μιλάμε για καταστάσεις και τοποθετήσεις που όχι προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Σε άλλους καιρούς θα είχαν οδηγήσει στην άμεση αποπομπή αυτών των ανθρώπων, στην αποβολή τους από τον πολιτικό βίο. Δεν μπορεί, δεν είναι ένας απλός πολίτης που δεν είχε να κάνει κάτι ή δεν είχε τα μέσα. Είχε νομική υποχρέωση, είχε ηθική υποχρέωση να εμφανιστεί στις αρχές και να δώσει το κινητό του τηλέφωνο για να ψάξουν να βρουνε ποιος είχε πρόσβαση, τι αποσπάστηκε από το κινητό του τηλέφωνο και εν τέλει τι έχει διαρρέψει από πλευράς υπηρεσιακών εγγράφων. Και αντί να απολογείται για αυτά, δημιουργεί μια, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον κόσμο με το γνωστό πομπόδι τρόπο, το ξαναλέω. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να διαστρεβλώνεις την αλήθεια λέγοντας το ίδιο ψέμα κάθε φορά ενώ έχει αποδομηθεί τελείως. Εγώ σήμερα δημοσίως, γιατί είπε κιόλας ότι δεν ξέρει αν έχει καταδικαστεί κάποιος για τη δικιά του παγίδευση, του κοινοποίησα την καταδίκη και την παγίδευσή του και τα μηνύματα τα οποία ο ίδιος έχει λάβει. Δεν μπορεί να μην τα ξέρει.
0: Κύριε Κεσέ, κοιτάξτε, επειδή αυτό το δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, τουλάχιστον ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας που έπεσε θύμα φάρσας,

0: Και δύο, υπάρχει διάσταση της κατασκοπίας από αυτή την αγωγή?
1: Υπάρχουν, όπως έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, υπάρχουν νέα πρόσωπα τα οποία είναι οι λεγόμενες νέες μηνύσεις. Τα νέα στοιχεία τα οποία θέλουμε να εισφέρουμε. Θέλαμε να εισφέρουμε, αλλά ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Μπακέλας στις 24 Απριλίου 2026 αρνήθηκαν να παραλάβουν. Ένα μέρος αυτών των στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στις αγωγές οι οποίες κατατέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Είναι οι πρώτες 8, είναι η αγωγή των πρώτων 8 προσώπων, μέσα στα οποία είναι και νέα πρόσωπα. Τουλάχιστον δύο από αυτά τεκμηριώνουν σε απόλυτο βαθμό την κατασκοπία και την παραβίαση μυστικών της πολιτείας λόγω της θέσης τους. Θυμίζω ότι το ένα από αυτά τα πρόσωπα κατήχε την νευραλγική θέση του επικεφαλής των εργαστηρίων, των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, που χειριζόταν θέματα τρομοκρατίας, βαριάς εγκληματικότητας και άλλων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας. Κατονομάζονται όλα αυτά στην αγωγή, γι' αυτό και ο αστικός δικαστής θα αναγκαστεί και πάλι να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για διερεύνηση. Όπως επίσης, λέω, ένα πρόσωπο το οποίο βρίσκεται μέσα στους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε την αγωγή είναι το πρόσωπο το οποίο λειτουργούσε μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ως σύνδεσμος με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα. Άρα
1: μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είναι τόσο προφανείς που θα έπρεπε να είχαν ενσκύψει όλες οι υπηρεσίες και να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και όχι να παρατηρούμε, τι να παρατηρούμε, τον Υπουργό Ιστορικών να λέει ότι εγώ δεν ξέρω, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αντί να έχει τη δυνατότητα να καλέσει χθες τον κύριο Ντίλιαν να αποδείξει αυτά που λέει και να προσκομίσει αν υπάρχει σύμβαση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή με άλλη υπηρεσία πληροφοριών, αντί να τον καλούνε, επιλέγουν την αφωνία, επιλέγουν να μην λειτουργήσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όταν την ίδια στιγμή βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και λέει ας πάρει τα χαρτάκια του κύριο Ντίλιαν και να πάει στο εφετείο, το οποίο θα γίνει μετά από κάποιους μήνες. Ποιος έχει συμφέρον να μην φανεί αλήθεια τώρα? Ποιος εξυπηρετείται με το να παραμένουν αναπάντητα τα ερωτηματικά? Ποιος κερδίζει από το να μην γνωρίζουμε εν τέλει ποιος έδωσε την εντολή για να παγιδευτεί το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο? Νομίζω είναι προφανές και πλέον δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην δείχνει ξεκάθαρα ότι εδώ πέρα αυτοί που δεν κάνουν τη δουλειά τους είναι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται και για τις παγιδεύσεις.
0: Ξέρετε κύριε Κεσέ, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει και ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος κατέβηκε στον Άριο Πάγο και το αμέσως επόμενο λεπτό η κριτική που του ασκείται είναι: καλά τώρα το θυμήθηκε. Εγώ υπενθύμησα ότι η καταδικαστική απόφαση είναι μετά τις εκλογές του 23.
1: Όχι μόνο η καταδικαστική απόφαση. Μετά τις εκλογές του 23 ενημερώθηκαν τα θύματα. Κανένα από τα θύματα που δεν είχε λάβει ενημέρωση ότι είχε πέσει θύμα του Predator. Όποια ενημέρωση πήραν, την πήρανε μετά τις εκλογές του 23. Άρα αυτό το οποίο ακούγεται ότι ξέρεις τι, εσύ συμμετείχες στις εκλογές του 23 είναι ψευδές. Και είναι εν γνώση τους ψευδές. Δεύτερον, το κρίσιμο χρονικό διάστημα ξεκινάει από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης. Θυμίζω, η καταδικαστική απόφαση εκδόθηκε 26 Φλεβάρι 26 και διαβιβάστηκε δικογραφία στον Άριο Πάγο, στην εισαγγελία, για να διερευνηθούν τα αδικήματα της κατασκοπίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, κανείς, ούτε η εισαγγελία, ούτε καμία άλλη υπηρεσία, έκανε την οποιαδήποτε έρευνα. Άρα, ορθώς ο κύριος Σαμαράς αναρωτιέται και ζητάει να διερευνηθεί η περίπτωσή του. Γιατί θα πρέπει να μην διαφεύγει της προσοχής μας ότι σε αντίθεση με όλα όσα λένε ότι έχει διερευνηθεί η υπόθεση, η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, κάποιοι εισαγγελείς έχουν βγάλει διατάξεις. Ακούστε να δείτε, έχουν περάσει 5 χρόνια και ακόμα δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν τα θύματα και δεν έχουν εξεταστεί οι κινητές τους συσκευές για να διαπιστωθεί αν και πόσα προσωπικά δεδομένα και υπηρεσιακά έγγραφα έχουν διαρρεύσει. Άρα οτιδήποτε ακούγεται ότι έχει διερευνηθεί η υπόθεση δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και ορθώς ο κύριος Σαμαράς το αναδεικνύει.
0: Δεν έχουν κληθεί καν να πάρουν τις συσκευές τους. Όποιος έχει κινηθεί η Κία Βουλήση και έχει τα αρμόδια θα έλεγα προηγμένα εργαστήρια όπως του Καναδά, αλλά επισήμως δεν έχει γίνει αυτή η κίνηση. Θέλω να σας ρωτήσω.

0: πίσω το γεγονός ότι χθες το Ευρωκοινοβούλιο, παρά τους δικούς μας ρυθμούς, εξεταζόταν η υπόθεση του κυρίου Κούλογλου, του Ευρωβουλευτή, με το άλλο σύστημα, το Pegasus, που δεν θέλει καν μηνυματάκι, μπαίνει από μόνο του. Όταν ήταν όμως μέλος της Επιτροπής Πέγκα, που εξέταζε το Pegasus, μεταξύ των οποίων και για τη χώρα μας είχε γίνει συζήτηση αν θα σύναπτε σύμβαση με τους εκπροσώπους της Pegasus. Εάν αποδειχτεί ότι είναι ο μόνος που παρακολουθούνταν από την Επιτροπή, δεν πάει αυτόματα το μυαλό σας ότι κάποιος από την Ελλάδα, δεν ξέρω ποιος, είχε ενδιαφέρον να μάθει πώς αυτή η Επιτροπή ψάχνει το θέμα των υποκλοπών, αν είναι μόνο αυτός?
1: Είναι σωστές οι σκέψεις που έχετε. Τον κύριο Κούλογλου εγώ τον εκπροσωπώ και οι κινήσεις που έχουν γίνει έχουν γίνει σε συνεννόηση μαζί του. Ο κύριος Κούλογλου ήταν μέλος της Επιτροπής Πέγκα, η οποία δεν διερευνούσε μόνο το Pegasus, διερευνούσε και το Predator. Και αυτό κρατήστε το. Διερευνούσε όλη τη λειτουργία κατασκοπευτικών λογισμικών στην Ευρώπη. Επίσης, είναι γεγονός ότι ο κύριος Κούλογλου παγιδεύτηκε τη στιγμή που βρισκόταν στην Ελλάδα. Γιατί η παγίδευση με το Pegasus έχει μια ουσιαστική διαφορά. Γίνεται μόνο για μία μέρα, την ημέρα της παγίδευσης. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία ο χρονισμός και το μέρος στο οποίο βρίσκεσαι. Ο κύριος Κούλογλου παγιδεύτηκε γυρίως την πρώτη φορά την ημέρα που ήταν στην Ελλάδα. Μπορεί ασφαλώς να σχετίζεται με την Ελλάδα, μπορεί να σχετίζεται και με τη χρήση του Predator. Mm-hmm. Όμως, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, επειδή τώρα έχει ξεκινήσει η έρευνα, θα πρέπει να διαπιστωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πόσα άλλα μέλη της Πέγκα έχουν παγιδευτεί ή στοχευτεί. Ξέρω ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Πολύ σύντομα θα έχουμε τις απαντήσεις, άρα θα ξέρουμε τότε αν παγιδεύτηκαν όλοι ή αν παγιδεύτηκε ο κύριος Κούλογλου. Ο κύριος Κούλογλου είναι το μοναδικό πρόσωπο. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για κάτι που σχετίζεται μόνο με την Ελλάδα και μόνο με την παρουσία του στην Ελλάδα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη περιφερειακά για να έρθουμε στο κεντρικό. Πρόσφατα είχαμε μία συνέντευξη εδώ με τον κύριο Λαζόπουλο, τον οποίο εκπροσωπείται, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Ο άνθρωπος είπε τις δικές του ενέργειες, προσέφυγε σε εργαστήριο στον Καναδά και μία εβδομάδα μετά ένας ειδικός, ο κύριος Καράσκο, είπε ότι δεν είναι μόνο ότι έχουν μπει μέσα στο κινητό του, έχουν όλα του τα δεδομένα και τραπεζικούς, τα πάντα όλα, αν δεν τα έχει αλλάξει, κάνουν κουμάντο σε όλα. Το ερώτημα το δικό μου είναι, ούτε του κυρίου Λαζόπουλου το κινητό ζήτησε η δικαιοσύνη?
1: Όχι. Η ελληνική δικαιοσύνη, η εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, δεν έχει ζητήσει και δεν έχει εξετάσει κανένα κινητό. Και όχι μόνο αυτό, δεν έχει ζητήσει να καταθέσει κανείς. Και ξέρετε, είναι παράλογο, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που, θα πω ένα παράδειγμα, έρχεται κάποιος και μπαίνει στο σπίτι σου και σου κάνει διάρρηξη. Και πας εσύ την επόμενη μέρα, το βλέπεις και κάνεις καταγγελία στην αστυνομία. Η αστυνομία θα σε καλέσει να δώσεις κατάθεση. Και όταν γίνει το δικαστήριο, θα σε καλέσουν να εμφανιστείς στο δικαστήριο να πεις ότι μπήκαν στο σπίτι μου, μου κλέψαν αυτό και αυτό, χωρίς να ξέρεις ποιος το έκανε. Εδώ πέρα δεν έχει γίνει ό,τι γίνεται στο 99% των περιπτώσεων σε όλα τα άλλα ποινικά αδικήματα. Ούτε κινητή συσκευή, ούτε κατάθεση μαρτύρων, ούτε διερεύνηση που ήταν αυτά τα πρόσωπα όταν παγιδεύτηκαν. Θυμίζω, γιατί έχει την αξία του, την ημέρα που ο κύριος Σαμάρας έκανε την αναφορά στον Άρεο Πάγο, την ίδια ημέρα παραγράφηκε, κλείστηκαν 5 χρόνια από την παγίδευση του κυρίου Δένδια, όπου έχει αξία ότι ο κύριος Δένδιας εκείνη την ημέρα που παγιδεύτηκε βρισκόταν στην Ουκρανία σε επίσημη επίσκεψη. Κάντε τώρα τις σκέψεις και πείτε μου εσείς πώς μπορεί να έχει διερευνηθεί το αν εδώ πέρα έχουμε κατασκοπία ή διαρροή μυστικών της πολιτείας, χωρίς να έχει κληθεί ο κύριος Δένδιας να καταθέσει, χωρίς να έχει προσκομίσει το κινητό του για να δούμε αν τελικά παγιδεύτηκε ή όχι, και χωρίς να μας πει τι έκανε στην Ουκρανία, με ποιον μίλησε, με ποιον συνεννοήθηκε, τι ακριβώς είπανε και αν αυτά που είπανε είναι μυστικά της πολιτείας, είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, είναι εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να έχουν διαρρεύσει σε κανέναν.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο εύλογο ερώτημα, ότι μια πολιτεία, το λιγότερο, ας μην ενδιαφερθεί, δεν θα πω ονόματα, για τον κύριο Κεσέ, για μένα, για τον Νίκο Πουρτιμής, ας ενδιαφερθεί τι έχει διαρρεύσει από ανθρώπους που παρακολουθούν από κρίσιμα πόστα. Αυτό είναι το έλασον που θα έπρεπε χθες να έχει γίνει, προχθές. Θέλω να μου πείτε το εξής. Έχει ζητήσει η δικαιοσύνη από τον κύριο Ντίλιαν, που λέει μετά την καταδίκη του, ό,τι λέει, τιμολόγια, ένα IBAN, έστω αν πληρώθηκε ηλεκτρονικά, γιατί δεν θα έκανε 500 ευρώ. Λέω, έχει γίνει κάποια κίνηση. Έλα εδώ, πώς τα λες, δικαστικά. Να του πούν, έλα εδώ, κάτσε κάτω, άσε τι λένε οι πολιτικοί και τι κάνουν οι επιτροπές. Εμείς, με βάση αυτά που λες, κάνουμε μία έρευνα προκαταρκτική, δεν ξέρω πώς τη λένε, και θέλω να μας καταθέσεις αυτά που ενισχύουν την άποψή σου ότι εσύ τα δίνεις σε δημόσιες υπηρεσίες νευραλγικές και κρατικές υποστάσεις. Δεν τα δίνεις ιδιωτικά, ούτε είναι η δουλειά σου ως ιδιώτης να παρακολουθείς το πράγμα σου, το προϊόν σου πουλάς. Το έχεις ζητήσει.
1: Η δικαιοσύνη δεν έχει κάνει καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Απλά να διευκρινίσω, όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην αδικούμε τους δεκάδες δικαστές που κάνουν εξαιρετικά τη δουλειά τους. Όταν λέμε για δικαιοσύνη στο επίπεδο της διερεύνησης της υπόθεσης των υποκλοπών, μιλάμε για ένα πράγμα. Μιλάμε για την εισαγγελία του Ρουπάγου.
0: Βέβαια, εντάξει, προφανώς.
1: Μιλάμε σε συγκεκριμένη περίπτωση για τον κύριο Μπακέλα, ο οποίος είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Από τα ίδια πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάνει μηνύσεις. Από τα ίδια πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια. Από αυτούς έχει διοριστεί ο κύριος Μπακέλας. Και ο κύριος Μπακέλας δεν έχει κάνει καμία έρευνα με μια πρωτοφανή στάση, γιατί θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν τα τελευταία 26 χρόνια η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μην έχει διερευνήσει καμία υπόθεση, είτε αυτά είναι τα Τέμπη, είτε αυτό είναι το ναυάγιο του Σαμίνα, είτε είναι οι φωτιές στο Μάτι, είτε είναι τα δομημένα ομόλογα, είτε είναι ό,τι πιο σπουδαίο μπορείτε να σκεφτείτε από υπόθεση ποινική που έχει απασχολήσει την ελληνική κοινωνία. Δεν την έχει χειριστεί ποτέ η εισαγγελία του Ρουπάγου. Η μοναδική υπόθεση που έχει πάρει στα χέρια της τα τελευταία 26 χρόνια είναι η υπόθεση των υποκλοπών, στην οποία η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει κάνει ούτε το αυτονόητο να καλέσει τα θύματα για κατάθεση, να ζητήσει τις κινητές συσκευές ή να καλέσει έστω τον Νταλ Ντίλιαν ή τον γενικό διευθυντή της εταιρείας, που δεν είναι κατηγορούμενος, να προσκομίσει τιμολόγια, αποδείξεις, email. Επειδή όλα αυτά απαντώνται με την κοινή λογική, αντιλαμβάνεστε ότι η συγκάλυψη συμπεριλαμβάνει και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία δεν κάνει τη δουλειά της.
0: Πάντως, αν καταλαβαίνω καλά και με διορθώνετε, η αγωγή την οποία έχετε καταθέσει για λογαριασμό βεβαίως θυμάτων, συμπεριλαμβάνει, μιας και το θίξατε, όχι μόνο καταδικαστέντες, αλλά και μη καταδικαστέντες εταιρείας.
1: Σωστά.
0: Σωστά το αντιλαμβάνομαι.
1: Συμπεριλαμβάνονται 13 πρόσωπα. Τα τέσσερα πρόσωπα είναι τα γνωστά που έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως. Τα άλλα 9 είναι τα πρόσωπα τα οποία, με βάση και τα έγγραφα που έχουν προκύψει από την ποινική καταδικαστική απόφαση, αλλά και από την έρευνα που έχει γίνει σε διεθνές και εμφόριο επίπεδο και από εμάς και από άλλους οργανισμούς, είναι πρόσωπα για τα οποία έχουμε σοβαρότατα στοιχεία ότι σχετίζονται είτε με την διοίκηση, είτε με την οργάνωση, είτε με τη λειτουργία του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέραν ότι κάνουν κάτι παράνομο. Δεν ήταν απλοί υπάλληλοι που πατούσαν ένα κουμπί. Γνωρίζανε τι σημαίνει παγίδευση. Γνωρίζανε ότι στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του λογισμικού και γνωρίζανε ότι και τα πρόσωπα τα οποία παγιδεύαν δεν θα έπρεπε να είχαν στοχευτεί για κανένα λόγο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, θα τα ξαναπούμε κύριε Κεσέ, στο χρόνο που έχετε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν προλαβαίνετε από το ένα σκάι το άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που δεν είναι νομικό, είναι κοινωνικοπολιτικό. Τι απαντάτε σε όσους λένε, μα κύριε Κεσέ, αυτή η ιστορία αφορά μια συγκεκριμένη αφρόκρεμα πολιτικό προσωπικό διοικητικούς. Δεν αφορά όμως την κοινωνία που έχει άλλα προβλήματα και γίνεται ένα πεδίο πολιτικής, τα έχετε ακούσει αυτά, αντιπαράθεση μεταξύ κομμάτων, πότε το βολεύει το ένα, πότε το βολεύει το άλλο, διότι εδώ υπάρχει ακρίβεια το ένα το άλλο. Άρα μήπως υπερδιωγγώνεται για πολιτικές σκοπιμότητες το θέμα των υποκλοπών. Πώς απαντάει ο δικηγόρος που χειρίζεται τις περισσότερες εκ των υποθέσεων αυτών, δηλαδή ο άνθρωπος που είναι προμετωπίδα σε αυτό που θα περίμενε κανείς να είναι η ασπίδα σε μια κοινωνία σε θέματα τέτοια, που είναι η δικαιοσύνη στην υψηλότερη βαθμίδα της. Τι απαντάει?
1: Επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την παγίδευση, με τη λειτουργία του κατασκοπευτικού λογισμικού. Η παγίδευση και η εκτεταμένη λειτουργία τέτοιων κατασκοπευτικών λογισμικών δεν αφορούν μόνο μια μικρή ελίτ που γνωρίζουμε. Υπάρχει η τόσο εκτεταμένη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού που, φανταστείτε, αν δεν αποδίδεται δικαιοσύνη όταν στοχεύονται τέτοια ονόματα και τέτοια πρόσωπα, τι τύχη έχει ο απλός πολίτης αν πέσει θύμα ενός τέτοιου κατασκοπευτικού λογισμικού? Μας αφορά όλους ακόμα και αν δεν έχει χτυπήσει ακόμα την πόρτα μας, η παραβίαση του απορρίτου των προφορικών επικοινωνιών και η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων είναι τόσο διαδεδομένη που δεν χρειάζεται να μπει στο δικό μας σπίτι για να καταλάβουμε ότι μας αφορά. Ένα. Το δεύτερο, και είναι ακόμα μεγαλύτερο, έχει να κάνει με το εξής. Εδώ πέρα η υπόθεση των υποκλοπών συνιστά τεράστιο θεσμικό τραύμα και σκάνδαλο, όχι τόσο για τις παγιδεύσεις αυτές καθεαυτές, αλλά για τη συγκάλυψη, για το γεγονός ότι οι θεσμοί για ένα ζήτημα που είναι τόσο προφανές δεν έχουν λειτουργήσει. Δεν έχει λειτουργήσει η δικαιοσύνη, δεν έχουν λειτουργήσει οι ανεξάρτητες αρχές, έχει εργαλοποιηθεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, έχει πάψει να λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών έχει αδρανοποιηθεί, η αστυνομία έχει προκύψει ότι δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, ακόμα και τώρα που μιλάμε και ενώ πολύ διαφημίζεται, δεν έχει εξετάσει καν κανένα κινητό τηλέφωνο. Άρα βλέπετε ότι βρισκόμαστε σε ένα θεσμικό ακροτηριασμό που αφορά όλους τους πολίτες. Αν δεν λειτουργούν οι θεσμοί σε αυτό το ζήτημα, μην περιμένετε να λειτουργήσουν σε μεγαλύτερα ή σε μικρότερα θέματα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι γι' αυτό μας αφορά η υπόθεση των υποκλοπών, γιατί αποδεικνύει τη θεσμική κατηφόρα που βρίσκεται η χώρα μας και το γεγονός ότι δεν λειτουργούμε ως κράτος δικαίου.
0: Κύριε Κεσέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωινή συνομιλία. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
1: Είστε καλά.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να είμαστε καλά, να τα πούμε αύριο, 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 1984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
10: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
10: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
10: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
10: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
11: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργεια για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
15: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας,
0: Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα. 84.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
8: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα Φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Μάκβελ νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά.
7: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
9: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
10: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
11: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
12: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
14: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
12: Μπα.
13: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
15: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
16: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
15: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
14: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
14: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
12: Δηλαδή.
13: Μπαξεβγάνης.
14: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβγάνης.
18: Γιώργο, Γιώργο.
19: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
18: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
20: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
19: Συναισθηματικά δεμένος. Το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ.
18: Για τέχνη τις μαζεύεις.
20: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος.
18: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
20: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
21: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
22: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler είναι σε προσφορά 30%. Καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάς της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το brand Sisley με όφελος 30%. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν οι παστρικές από τη Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός και για τους μικρούς μας φίλους Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4 ευρώ και 79 λεπτά. Φρουίζε λεγιώτης 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσης 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
8: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
9: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά.

0: γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι μία.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500. Ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχει ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
12: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
13: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
12: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
13: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897-042-322.
14: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
15: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
16: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας.

0: συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γιώργο, Γιώργο!
2: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
3: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
2: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
3: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
2: Άκου να σου πω, στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
3: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
4: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
5: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
11: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγησε.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
4: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης. Σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Άνεση εκτός όριων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ο Μαθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
10: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 384. Η ώρα είναι 2:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heart Made 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή

0: και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
3: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας Σούπερ Μάρκετ.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 3.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000 πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
5: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
5: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Την 5η 9 Ιουλίου στις 8:40 το βράδυ, το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης παρουσιάζει την εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη ζωή» τιμή Σένεκεν στον Μιχάλη Στεφανάκη. Η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεωνάκη. Συμμετέχουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Γιώργος Λεκάκης και Αντώνης Αλούστρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.
0: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Θυμόνωση. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
17: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
18: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
17: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
18: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
17: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
18: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
19: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
19: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Όχι άλλο κάρβουνο.
22: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
23: Όχι άλλο κάρβουνο.
22: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Δέλτα Κταίο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
11: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
10: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
11: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
12: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
13: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
3: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Μάκβελ νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά.
15: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ Μάρκετ Φεστός.
16: Την 5η 9 Ιουλίου στις 8:40 το βράδυ, το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης παρουσιάζει την εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη ζωή» τιμή Σένεκεν στον Μιχάλη Στεφανάκη. Η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεωνάκη. Συμμετέχουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Γιώργος Λεκάκης και Αντώνης Αλούστρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.
17: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
1: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 4:30.
1: Τάπα, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Όλα τα Heartmade 4,79 €. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 €. Μπαρίλα 98 €. Baby Care 2,25 €. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
0: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
3: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
3: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Γιώργο, Γιώργο!
1: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
15: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
1: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
15: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος!
1: Άκου να σου πω! Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπα...

0: www.aferis.gr. Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
8: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
7: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Delta Cteo Autovision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. WinMasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.

0: κάνεις εσύ. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Φίλιου Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Την 5η 9 Ιουλίου στις 8:40 το βράδυ, το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης παρουσιάζει την εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη ζωή» τιμή Σένεκεν στον Μιχάλη Στεφανάκη. Η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεωνάκη. Συμμετέχουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Γιώργος Λεκάκης και Αντώνης Αλούστρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.
9: 984.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, όλα τα Heart Made 4,79 ευρώ. Φρουίζε Λεγιώτης 1,09 ευρώ. Μπαρίλα 98 λεπτά. Baby Care 2,25 ευρώ. Πετσέτα Θαλάσσης 8,98 ευρώ. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 ευρώ το κιλό.
3: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και

0: Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Την 5η 9 Ιουλίου στις 8:40 το βράδυ, το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης παρουσιάζει την εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη ζωή» τιμή Σένεκεν στον Μιχάλη Στεφανάκη. Η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεωνάκη. Συμμετέχουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Γιώργος Λεκάκης και Αντώνης Αλούστρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.
4: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
5: Πολύ μουσική.
6: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
16: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
14: Όχι άλλο κάρβουνο.
15: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
17: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
18: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
19: Την 5η 9 Ιουλίου στις 8:40 το βράδυ, το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης παρουσιάζει την εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη ζωή» τιμή Σένεκεν στον Μιχάλη Στεφανάκη. Η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεωνάκη. Συμμετέχουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Γιώργος Λεκάκης και Αντώνης Αλούστρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloé. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με όφελος 40%. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με όφελος 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρες του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler είναι σε προσφορά 30%. Καλλιντικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάς της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το brand Sisley με όφελος 30%. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν οι παστρικές από τη Σόφη Θεοδωρίδου και τις εκδόσεις Ψυχογιός, και για τους μικρούς μας φίλους Detective Clues, ο μυστηριώδης κωδικός, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
2: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49 και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί μόνο 4,14.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
12: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
11: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
12: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
11: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
14: καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια με γέμιση κακάο ή μιλφέιγ μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά.
13: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Σούπερ Μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
15: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. ξέρω, μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου, σου λέω.
16: Θυμώνωση. Άρε, Ζήνωνα.
17: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
18: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
19: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
18: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
19: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
18: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
19: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
20: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες φύγαμε.
16: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
15: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
16: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
15: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
17: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταυρού. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
18: Πάμε πως χάνω το μέτρημα.
19: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
20: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
0: Την 5η 9 Ιουλίου στις 8:40 το βράδυ, το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Φνάρης παρουσιάζει την εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη ζωή» τιμή Σένεκεν στον Μιχάλη Στεφανάκη. Η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Φνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεωνάκη. Συμμετέχουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Γιώργος Λεκάκης και Αντώνης Αλούστρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.
21: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
22: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Την 5η 9 Ιουλίου στις 8:40 το βράδυ, το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης παρουσιάζει την εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη ζωή, τιμή Σένεκεν» στον Μιχάλη Στεφανάκη. Η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεωνάκη. Συμμετέχουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμά, Γιώργος Λεκάκης και Αντώνης Αλούστρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
11: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Τάπα, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέ, για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντο, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του. 2897-042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Την 5η 9 Ιουλίου στις 8:40 το βράδυ, το Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης φιλοξενεί μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην κριτική παράδοση. Ο λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης παρουσιάζει την εκδήλωση «Μια μαντινάδα όλη ζωή» τιμή Σένεκεν στον Μιχάλη Στεφανάκη. Η εκδήλωση είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου. Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Εύη Παπαδάκη και ο Κωνσταντίνος Χνάρης, ενώ ομιλήτρια θα είναι η Βούλα Νεωνάκη. Συμμετέχουν οι αγαπημένοι καλλιτέχνες Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Αλεξάκης, Μανώλης Κατσαμάς, Γιώργος Λεκάκης και Αντώνης Αλούστρος. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ αντί εισιτηρίου συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διαρκείας για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Ηρακλείου.
13: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: 984.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: 984. Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράψεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 8.30.
2: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
3: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
2: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
3: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
2: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτικομωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
11: Μποφίλιου, Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα. 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Ελμεπά, πρώην ΤΕΗ. 14 Ιουλίου Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Η Νατάσα Μποφίλιου στην Κρήτη. Μέτρημα. Προπόληση ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
12: Πάμε πως κάνω το μέτρημα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
13: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
0: 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψομαι.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε. 984. Η ώρα είναι μία. 984.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: πρωί.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.